0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: χώρο στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθησε άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου, οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300%, υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 7 πρώτα λεπτά της 13ης Αυγούστου 2026. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, γιατί πριν σας λέγαμε πρωτίστως κυρίως για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο που με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας αφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βέβαια και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα ή όχι, από αυτή τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Όπου ακούμε Τουρκία, θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ούτως ή άλλως, και εν πωλής δικαίως. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο κύριος Ερντογάν χθες βέβαια έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι παιδιά αμυντικό είναι η όλη ιστορία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό που θέλει να πιστοποιήσει ο Ερντογάν ότι είναι να εμφανίσει τον εαυτό του εν πάση περιπτώσει ως πατερούλη του ισλαμιστικού τόξου τρόπον τεινά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιδίωξη του κύριου Ερντογάν, λίγο μας αφορά η επιδίωξή του. Το θέμα είναι ότι χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτήν την συμμαχία και η Αίγυπτος. Θυμίζουμε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει συμφωνία και για χάραξη ΑΟΣ. Η συμφωνία αυτή ήταν που επί της ουσίας έκανε κουρελόχαρτο την συμφωνία, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι το έτεμνε σε διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα αυτό του Middle List I έλεγε πως πάτησε πόδι για να μην μπει και η Αίγυπτος σε αυτή την συμμαχία η Σαουδική Αραβία, η οποία λέει πως η Αίγυπτος το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από όλους και να μην δίνει τίποτα σε κανέναν. Της καταλογίζει της Αιγύπτου ότι για παράδειγμα έστειλε κάποια εντεροπορικά συστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δέχονταν επίθεση από το Ιράν το τελευταίο διάστημα μετά την 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έκανε το ίδιο για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν την βοήθησε για να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν ή των Χούθη. Πούμε μόνο, γιατί έχει τη σημασία του, σήμερα στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αλσίση, τον ηγέτη της χώρας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ίσως γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει και να πιέζει να μπει και η Αίγυπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι οι αρμόδιοι το παρακολουθούν, έχει το δικό του ενδιαφέρον τόσο όσο. Γιατί βλέπω και κάποιους που φέρουν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει καμιά καταστροφή. Το άλλο θέμα είναι η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα θα ήθελαν κάποιοι να περιστρέφεται, επειδή ο Αύγουστος δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Σκέφτηκα να σας δώσουμε καμιά συνέντευξη σε τεύχη, σε τρία τεύχη, έτσι, με συνέχεια συνέντευξη. Μπας και εν πάση περιπτώσει στρέφεται γύρω από αυτό η πολιτική επικαιρότητα. Για τον κύριο Τσίπρα εννοώ και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR που βγήκε σε τρία τεύχη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτο, δεν το γνωρίζω. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι κάτι από αυτά που είπε, είναι η οξύτητα της επίθεσης του Πασόκ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει ότι το Πασόκ φαίνεται να αλλάζει τακτική. Εκεί που είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως το γυρίζει λίγο και κάνει διμέτωπο αγώνα ενδεχομένως για να κλείσει τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν από το κόμμα αυτό προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και άλλοι υπολογισμοί. Προσέξτε όμως την οξύτητα της ανακοίνωσης του Πασόκ. Την διαβάζω από μέσα, από το επίσημο δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Είναι σε εισαγωγικά όλα αυτά που θα διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνηστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις τιμένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα δημοκρατικά συνέδρια στα μπουζουκτσίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στην βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλο αυτό που σας διάβασα ήταν ανακοίνωση του Πασόκ, ένα μέρος της, δεν τη διάβασα ολόκληρη, ένα μέρος της ανακοίνωσης του Πασόκ, αφού στο προηγούμενο μέρος της ανακοίνωσης θυμίζει τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα επί των ημερών του ή κάποια από αυτά, δεν χωράνε και όλα σε μια ανακοίνωση εν πάση περιπτώσει κόμματος. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η οξύτητα της αντιπαράθεσης του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό που ονομάζει Ιωταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό για μένα είναι από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί δείχνει πού θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή θα δοθεί λυσόδης μάχη και για την δεύτερη θέση, ή εν πάση περιπτώσει για να είναι ο δεύτερος με τον τρίτο πάρα πολύ κοντά. Είτε από τη μία πλευρά είτε και από την άλλη, ναι. Καλημέρα στον κύριο Αστέριο από τον Πλατανιά, στο Νότιο Πύλιο. Ωραίο το Πύλιο. Ως γνωστόν, λέει, οι Τούρκοι είναι κότες, εντός εισαγωγικών, γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε τη συμμαχία, γιατί άρχισαν να τον ζώνουν φίδια, καθώς τον αποτελεί επόμενο στόχο του Ισραήλ, λέει ο κύριος Αστέριος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Κιάτο, ο οποίος θέλει να πει χρόνια πολλά στο μικρό του γιο. Τον αγαπάει πολύ. Ήρθε σαν σήμερα το 19 στον κόσμο, 7 χρονών, να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Επειδή ο κύριος Αστέριος είπε πριν και για την συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, έχει μία ξεχωριστή σημασία αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει μία διακομματική ομάδα βουλευτών, μελών του Κογκρέσου, που ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικάνου Γκας Μπιλιράκη, και θέλουν να πούνε ότι ο Great Sea Interconnector, ο περίφημος GSI, που είναι αυτός που θα συνδέσει την Ινδία με την Μεσόγειο, αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Είναι εξαιρετική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και αν θα έχει και αποτέλεσμα, αν θα γίνει δηλαδή επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως το θέμα του αυτού του interconnector, αυτού του διαδρόμου εν πάση περιπτώσει Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Μεσογείου, Ευρώπης μέσω της Μεσογείου εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κρισιμότερα στρατηγικά θέματα της εποχής μας. Θυμίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η επίθεση της Χαμάς έχει αποδοθεί και σε αυτό, η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, για να ξεσπάσει ό,τι ξέσπασε στην συνέχεια, έγινε για να διακοπούν οι συνομιλίες και ενδεχομένως οι υπογραφές που ήταν έτοιμες να πέσουν επί Biden, για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Χθες μιλούσαμε με την Θωμαϊδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η οποία μας έλεγε πως η Ευρώπη είναι μια φράση που είπε και μου κόλλησε στο μυαλό. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία είναι πιο έντονες οι αλλαγές που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Κάθισε στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου αυτή η συγκεκριμένη φράση και αναρωτήθηκα γιατί η Ευρώπη είναι αυτό το χωνευτήρι ή το ο πειραματικός σωλήνας, εν πάση περιπτώσει, των αλλαγών που γίνονται σε κλιματικό επίπεδο σε όλη την Ιφίλιο. Συμπτωματικά, την ίδια μέρα, χθες, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που επιστήμονες εξηγούσαν αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και γιατί θα έρθει αντιμέτωπη πιο έντονα με τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση. Γι' αυτόν τον λόγο καλήσαμε τον Άκη Ματούλα. Ο κύριος Ματούλας είναι περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για να το ρωτήσουμε γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γυραιά Ήπειρο στην οποία έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε και να ζούμε, και τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο σύντομα, μπορεί να γίνει ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών το βάζω, ο βίος αβίωτος. Κύριε Ματούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, είναι η Ευρώπη το χωνευτήρι, αυτό το πειραματόζω, ας πούμε, του υπόλοιπου κόσμου.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης στον πλανήτη, της γεωμορφολογίας της, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε όσον αφορά την υπερσυσσόρευση πληθυσμού, ναι, επηρεάζεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη σε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ή τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη η θερμοκρασία αυξάνεται 2,5 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη.
0: Αυτό έχει κάποια ερμηνεία αυτό, γιατί γίνεται?
1: Ναι, έχει.
0: Διάβασα κάποια πράγματα. Ναι, για πείτε μου.
1: Έχει να κάνει με τη θέση της, τη γραφική της θέση, το γεωγραφικό δηλαδή, αν θέλετε, πλάτος που έχει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος όμως το καλοκαίρι απομειώνεται.
0: Αυτό,
1: η ανάκλαση της θερμότητας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή λιώνουν γρηγορότερα οι πάγοι, ας πούμε, στην Αρκτική, λοιπόν, επηρεάζεται η Ευρώπη. Ναι,
1: ναι, γιατί η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας περιορίζεται. Έτσι, η θερμότητα που πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, στη θέση που βρίσκεται η Ευρώπη, παραμένει εδώ και θερμαίνει έτσι αντίστοιχα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να κατακρατεί τα θέλετε θερμότητα, έτσι.
0: Ναι, να απορροφάται από το έδαφος και από τη θάλασσα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι για τον ίδιο λόγο, μάλλον παρεμφερή λόγο με την Αρκτική, είναι και ότι έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, έπεσε κατά 31%, ας πούμε, πάλι δεν έχουμε αντανάκλαση και άρα να φεύγει η θερμότητα προς τα πάνω.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζει διαφορετικούς τύπους κλίματος. Δεν έχει έναν ιαίο τύπο κλίματος.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ.
1: Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από όλο, είναι πιο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές που έχουν υπηρετικό κλίμα, όπως είναι η Κεντρική Ευρώπη, Ευρωπαϊκές Στέπες, εκεί το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λιγότερο υγρό από ό,τι ήταν συνήθως, και οι περιοχές παράκτες, περιοχές του ωκεανού, δηλαδή του Ατλαντικού, λιγότερο ή περισσότερο η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα, κυρίως ανασφάλειας και ανθεκτικότητας. Ανασφάλειας όταν αφορά την καθημερινή ζωή και τις τα δεδομένα, αυτό που θεωρούσε δεδομένα όσον αφορά τον καιρό, το κλίμα, έτσι, τις συνθήκες που επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, θα υποδομήσεις, το βλέπουμε ήδη, βρίσκονται διαρκώς σε κρίση. Δηλαδή οι υποδομές πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ευρώπη είναι χτισμένη, φανταστείτε, για να συγκρατούν τα κτίρια.
0: Θερμοκρασία, βέβαια. Ναι, μας το έλεγε και η Θωμαίδα χθες. Ναι,
1: έχετε δίκιο. Όταν βρέθηκαν κάτω από το θερμικό κόνο που εγκλώβησε τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα για πάνω από 10 μέρες, η ζωή ήταν ανυπόφορη. Αυτά τα κτίρια δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν σαν ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και αυτό έχει και συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Για παράδειγμα, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν να γιατί κλείσουν, δεν μπορούσαν με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι για κάποιες ημέρες, ας πούμε, να μην εργάζονται, να μην πληρώνονται, να μην μπορούν να καταναλώσουν και πάει λέγοντας.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο φαινόμενο της θερμικής καταπώνησης. Κάτι που για εμάς στους Μεσόγειους είναι σύνηθες. Ότι σκάφτονται στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια μας με τα 35, 40 κτλ. Έτσι να το πω σχηματικά. Για πρώτη φορά βρέθηκαν και η κεντρική και η δυτική και η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη μπροστά σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Το μέλλον, τι μπορούμε να δούμε, μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη.
1: Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή και να τα ξαναδούμε τώρα τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των υποδομών μας αφενός, αφετέρου σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, πόσιμου νερού και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
0: Ειδικά το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια η Δούναβης έχει στερέψει, σχεδόν έχει στερέψει.
0: Αλήθεια. Βέβαια από την άλλη, επειδή διάβαζα, μήπως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που η Ευρώπη επηρεάζεται τόσο είναι γιατί κατάφερε να έχει καθαρότερη ατμόσφαιρα. Έχοντας καθαρότερη ατμόσφαιρα, τα σωματίδια πάλι δεν.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη φυσική της ατμόσφαιρας και έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα κάνουμε φυσική της ατμόσφαιρας σήμερα το πρωί.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό που θα πούμε είναι το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, υπήρχε τα αεροζόλ, τα στερά σωματίδια που βρίσκονται όμως στην ατμόσφαιρα, ανακλούσαν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητας. Τώρα όμως, καθώς ο αέρας γίνεται καθαρότερος, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι καθαρότερες, αυτά τα σωματίδια είναι πλέον πιο περιορισμένα, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη όσο έχει, χωρίς να ανακλάται. Η ποσότητα που ανακλάται είναι λιγότερη, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ταχύτερα και πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια του πλανήτη και φυσικά αυτό και μόνο αρχίζει να κάνει με την το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι, οι περιόδες και το υπέρυθρο, στους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και στη στερά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή εγκλωβίζεται, πέφτει με άλλα λόγια περισσότερη θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη.
0: Ναι, έχουμε και το από πάνω το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα.
1: Εγκλωβίζεται, ναι, γιατί δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον η παγοκάλυψη στα ορεινά της Ευρώπης ή ακριβώς ότι απομειώνεται στον ανακτικό κύκλο. Όλη αυτή η θερμότητα δεν ανακλάται. Απλώς πέφτει και εγκλωβίζεται. Η ατμόσφαιρα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέλλον, όσο γρήγορα και αν μπορέσει η Ευρώπη, η οποία έχει αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες, το ένα το άλλο, όσο γρήγορα και αν τρέξει, το μέλλον δεν, για τα παιδιά μας τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς τι θα προλάβουμε να ζήσουμε,
1: είναι
0: δυσίωνο. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι απαιτητικό, ας το πούμε
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι απαιτητικό, να σας πω κάτι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το κλίμα αλλάζει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τακτικά. Υπάρχει αυτό, δημιουργείται πάντα αυτός ο κύκλος. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία κάθε φορά. Είναι μια φυσική διεργασία. Το θέμα είναι ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες, για πρώτη φορά βρίσκονται τρομερά ευάλωτες μπροστά σε αυτές τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει, αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή μας προβληματίζει. Δεν μας προβληματίζει αρκετά καθ' αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή σημαίνει έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε λιγότερο ή περισσότερο.
0: Η φύση αισιόδοξη βέβαια.
1: Τον άνθρωπο ως παράγοντα που το πυροδοτεί αυτή τη διεργασία. Αυτό όμως που σίγουρα μας πειράζει είναι αν τελικά, και το ερώτημα που τίθεται είναι, αν τελικά οι ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να το απεξέλθουν σε αυτές τις φυσικές διεργασίες.
0: Η φύση αισιόδοξη λένε ότι έχει εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος έχει καταφέρει να προσαρμόζεται και άρα να αλλάζει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά και με ποιον τρόπο, αν θα είναι επώδυνος ή όχι.
1: Τότε δεν είχε data centers.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τα οποία ξοδεύουν τεράστιους όγκους ενέργειας και νερού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ξεχωριστή.
1: Ο πολιτισμός από μόνος του δεν είναι θέσφατο ότι είναι πάντα και ότι εξασφαλίζει πάντα έτσι και τη συνέχεια.
0: Και την επιβίωσή του και τη συνέχεια.
1: Δεν υπάρχουν ζητήματα πλέον.
0: Κύριε Ματούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο Άκης Ματούλας, περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για ποιον λόγο η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειουχών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έβλεπα πριν από λίγο την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια του Σίσκου που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το αργυρό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και πολύ το χάρηκα. Και μιας και είμαστε αθλητικά, να πω και ότι και χθες είχε έναν αγώνα μεταξύ για το Super Cup, κάπως έτσι το λένε, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κέρδισε ο Όφη, ο κύριος αγώνας έληξε 2-2 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε παράταση, πέναλτι κτλ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι ο Όφη και σήκωσε την κούπα. Γιατί το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση μια εικόνα που έρχεται και σε πολύ μεγάλη αντίστοιξη με εικόνες που είδαμε στο Μουντιάλ που ήταν προηγήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Είδα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος να είναι στην απονομή της κούπας στον Όφη και να είναι εκεί δίπλα και να τους χειροκροτεί, τους αντιπάλους. Είναι εικόνες που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το φέρνω σε αντίστοιξη με το Μουντιάλ που είχε γίνει πολύς λόγος, γιατί όταν οι Ισπανοί σήκωσαν την κούπα στο Μουντιάλ οι Αργεντίνοι τους είχαν γυρισμένη την πλάτη, με εξαίρεση αν θυμάμαι καλά έναν παίκτη. Βέβαια μετά εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν ότι χαιρετούσαμε τους οπαδούς μας που ήταν απέναντι κτλ, κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι που χαρακτηρίστηκε unfair, μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ. Σωστό, λάθος, δικαίως ή αδίκως, έτσι πέρασε στην ιστορία. Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, 59 χρονών, κουράστηκε το παιδί από τη δουλειά, τον πίεσαν πολύ και ήθελε να ξεσπάσει κάπου, να εκτονωθεί και έβαζε φωτιές. Εμείς είμαστε ψυχτικοί, ξυπνάμε κάθε μέρα 6 με 10. 6 παρά 10, συγγνώμη. Γυρίζουμε το βράδυ. Έχουμε πίεση πάνω σε σκάλες, σε σκαλοσιές, με βροχή, με ήλιο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τρέχω για να εκτονωθώ από την κούραση. Ο τύπος πώς την είδε, ας πούμε, και ήθελε να βάλει φωτιές. Λέει, βέβαια, θα ήθελα να τον δώσω στον κόσμο να του δείξει την αγάπη του. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω στην τελευταία φράση. Μακριά από την αυτοδικία. Θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ζούγκλα. Αρκετά. Το είδαμε. Το ζήσαμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη από Τυχείο. 24 βαθμούς άπνοια. Προβλέπεται σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα από θέμα ζέστης. Υπομονή σε όσους εργαζόμαστε, δεν έμεινε πολύ. Έχει μπροστά του διακοπές ο Σταμάτης και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Έχει κάπου να πιαστεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο, που με αφορμή το σχόλιο που έκανα πριν για το Πασόκ, λέει, καλημέρα. Αφυπνίζεται επιτέλους το Πασόκ. Μόνο που θα στεναχωρήσουν τον Δήμαρχο. Ναι, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Σωστό. Κατά τα λοιπά, η μεγαλύτερη νοηματικό σαχλαμάρα που έχουμε ακούσει τελευταίως είναι η διεύρυνση του εθικτού. Η διεύρυνση του εθικτού. Είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εθικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εθικτού.

Ο κύριος Παύλος το χαρακτήρισε κατευθείαν. Νοηματικός, μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλει να πει. Τι ήθελε να πει. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μη φανταστείτε. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μη φανταστείτε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής θα γνωρίζουν ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, είχα πάει μια βόλτα στη Σικελία, στην Κατάνια, όμορφη πόλη. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την μακαρονάδα Νόρμα ή και την αντίστοιχη πίτσα που υπάρχει. Πολύ ωραία. Σκέψου τώρα να έχεις κανονίσει να φύγεις να πεις «Α, εδώ είναι πανάκριβα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο ή στις Κυκλάδες ή ξέρω εγώ τι, ή πάω να δω κάτι διαφορετικό, βρε αδελφέ», και να λες, να πεις «Θα πάω στη Σικελία να κάνω τις διακοπές μου. Μια εβδομάδα στη Σικελία. Ωραία είναι». Και πάνω που το έχεις προγραμματίσει και έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και το ένα σου και το άλλο σου, διαβάζεις κάπου στα ψηλά «Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια». Ψάχνεσαι, κοιτιέσαι, τσιμπιέσαι. Λες, τι έγινε ρε αδερφέ, τι να γίνει, εξεράγει η Έτνα. Πάμε στο φίλο μας τον Κριστιαν τον Μαυρί. Καλημέρα Κριστιαν, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Δημήτρη, εσένα και τους ακροατές μας. Εδώ όλα καλά, εγώ μόλις επέστρεψα από την άδειά μου και είμαι έτοιμος να σας μιλήσω πράγματι για την όμορφη Σικελία και για την ταλαιπωρία των χιλιάδων ταξιδιωτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνια τώρα που εκκλίνεται η Έτνα.
0: Έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ως θέαμα, αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι παράλληλο το θέμα. Από τη μία έχουμε ένα εκπληκτικό θέαμα, γιατί η Έτνα όταν εκκλίνεται δεν αστιεύεται, υπό την έννοια πως κάνει συντριβάνια λάβας, έχουμε ροές λάβας που πέφτουν κάτω από τις κοιλάδες, είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, οπότε αυτό δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εφόσον το ηφαίστειο, παρόλο που είναι κοντά στην πόλη της Κατάνια, είναι τεράστιο και έτσι οι κρατήρες είναι πάρα πολύ μακριά. Όμως οι πύλες στάχτων οι οποίες βγαίνουν από τους κρατήρες της Έτνας έχουν προκαλέσει προβλήματα. Φανταστείτε πως οι στάχτες έχουν φτάσει πλέον μέχρι και τη Λιβύη, η οποία είναι απέναντι μένα από τη Σικελία σε μεγάλη διαπόσταση. Όμως έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια. Με αποτέλεσμα να είχε κλείσει μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα για παράδειγμα το μεσημέρι. Και τώρα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό προληπτικά λόγω στάχτης, τουλάχιστον μέχρι αύριο 14 Αυγούστου.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν στη Σικελία με την ελπίδα να δουν την έκρηξη του ηφαιστείου. Αλλά έτσι και βρεθούν εκεί, μετά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι λίγο οξύμορο, είναι λίγο ένα παλαβόνης.
1: Είναι οξύμορο πράγματι και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως το αεροδρόμιο της Κατάνιας όσον αφορά το επίπεδο κίνησης των τουριστών είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ιταλία. Και είναι σε νησί, είναι σε ένα τεράστιο νησί το οποίο όμως δεν έχει τις υποδομές, και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, για να μπορέσει να στηρίξει ένα δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων της πόλης. Θέλω να επενθυμίσω πως η πρωτεύουσα, η κύρια πόλη της Σικελίας δεν είναι Κατάνια, είναι το Παλέρμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και έτσι οι κάτοικοι τώρα έχουν και τις εκτροπές των κτήσεων αλλά και τις ακυρώσεις που έχουν ξεπεράσει τις 700 πλέον όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κατάνια, και έτσι τις εκτροπές τις είδαμε προς τα αεροδρόμια του Παλέρμου, προς τα αεροδρόμια της Τράπανη. Και παρόλα αυτά οι συνδέσεις διαγής, δηλαδή με τρένα, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά είναι σάπιο θα έλεγα, είναι πολύ ελλιπές δυστυχώς. Το οδικό δίκτυο είναι πολύ καλύτερο προφανώς, αλλά και πάλι υπάρχει και μια μεγάλη απόσταση. Φαίνεται πως και τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι αρκετά ελλιπή όσον αφορά την υποστήριξη.

0: στήριξη πελατών οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και να αφήσουν το νησί, και έτσι πάρα πολλοί τουρίστες, και μιλάμε για δεκάδες και δεκάδες καθημερινά, μην πω και παραπάνω, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία, και προφανώς μια τέτοια κατάσταση φέρνει και πάρα πολλές διαμάχες για το γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, όταν γνωρίζουμε πως ένα νησί, πόσο μάλλον η Σικελία και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική τουριστική σεζόν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει, και δεν έχει υπάρξει παρά η μικρή κίνηση.
1: Πώς να το αντιμετωπίσει, θυμάμαι εγώ τα δικά μας όταν είχαμε ένα διάστημα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα, που υπήρχαν εκεί κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγαντιαίο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό για να διώχνει, για να διώχνει το όζον, το νέφος και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, τα μικροσωματίδια, μας περιπτώσει, τα οποία τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι και απαραίτητα για την ακτινοβολία και την αντανάκλαση της. Τέλος πάντων, έχετε και πρόβλημα ζέστης, δηλαδή να έχεις αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να φύγεις από τη Σικελία, να έχεις και ζέστη. Είναι τουλάχιστον οι συνθήκες normal, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
0: Η Ιταλία βρίσκεται μέσω του τετάρτου κύμα καύσωνα από το Ιούνιο. Και είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αυτό το τελευταίο, γιατί κρατάει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, και φαίνεται όμως πως θα δοθεί η λέξη τέλος την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η λέξη τέλος θα δοθεί με μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και με σημαντικές βροχοπτώσεις, και μιλάνε και για καταιγίδες και για χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ειδικά στα κεντροβόρεια, αλλά όχι αποκλειστικά. Οπότε από τη μία είναι καθησυχαστική η είδηση, γιατί επιτέλους θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Χθες, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 60% υγρασία, το οποίο είναι μια αφόρητη ζέστη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και, αλλά αυτό, από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως σε μεγάλο μέρος της κεντροβόρειας Ιταλίας δεν σταμάτησε την παρακολούθηση, μάλιστα, και τις έκλειψεις που είχαμε χθες το βράδυ, η οποία από την Ιταλία φαινόταν αρκετά καλά.
1: Ήταν θεματική, δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Έλεγα ότι θα αναφερθούμε, γιατί ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία. Στην Ισπανία πήγαν και πάρα πολλοί τουρίστες για να την παρακολουθήσουν, αλλά και στην Ιταλία, και από την Ιταλία ήταν ορατή.
0: Ναι. Από την Ιταλία, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, ήταν ορατή σε ποσοστό άνω του 90%.
1: Είναι σημαντικό. Για ένα σχεδόν ολική, μπρέβο. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, μας έλεγε ένας αστροφυσικός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες ότι από την Κέρκυρα θα ήταν ορατό μόλις το 2,7% της έκλειψης του δίσκου του ήλιου από τη Σελήνη. Από την Ιταλία ήταν το 90%. Δηλαδή ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Μπράβο, ναι.
0: Ακριβώς, και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό κυνήγι διαδικτυακό για το ποια θα ήταν η καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να το δει κανείς, γιατί προφανώς χρειάζεσαι ένα μέρος το οποίο να έχει ένα καθαρό ορίζοντα όσον αφορά κτίρια και βουνά από τη μία, από την άλλη να μην έχει και συννεφιά. Και επειδή επίσης ήταν συμπίπτει αυτή η έκλειψη με τη δύση του ηλίου, εμείς την είχαμε από τις 8 παρα 10 τοπική ώρα μέχρι τις 8 και 22 ακριβώς. Και το κύριο μέρος της έκλειψης ήταν ακριβώς τη στιγμή της δύσης, οπότε πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, αν θέλουμε. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα τα οποία στο σημείο που βρέθηκε εγώ, βρήκα από ερασιτέχνες αστρονόμους μέχρι και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είχαν έρθει με αυτοσχέδια, αν θέλουμε, με αυτοσχέδιες κατασκευές για να μπορέσει να δει κανείς σαν σκοτεινό δωμάτιο, φορητό σκοτεινό δωμάτιο, για παράδειγμα.
1: Με ασφάλεια για τα μάτια.
0: Ακριβώς, για να μην το δει κανείς απευθείας, γιατί δεν κάνει καθόλου καλό να δει κανείς τον ήλιο απευθείας. Αυτό είχαμε κάνει, για παράδειγμα, και εγώ και η οικογένειά μου, και ήρθε κόσμος από απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρων για να μπορέσει να το παρατηρήσει από αυτό το σημείο, γιατί στα μέρη τους υπήρχε πάρα πολύ έντονη συννεφιά και δεν θα ήταν ορατό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε και αυτό το παιχνίδι σχετικά μικρών ταξιδίων για τις οικογένειες, για να παρακολουθήσουν μια αντικειμενικά επιστημονικά και ιστορικά σημαντική.
1: Μα διάβασα ότι η επόμενη θα ορατεί και από την Ελλάδα, άρα φαντάζομαι και από την Ιταλία ενδεχομένως, θα είναι το 2081. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ναι, θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Αλλά λέω, εντάξει, το 2081 ξανά ήταν ένα φαινόμενο που άξιζε τον κόπο κανείς να το δει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Είχαμε συνδεθεί με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έβλεπα αυτό για, για τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να πάνε να δουν την έκλειψη και καλά κάνανε. Έβλεπα και κάποιους που πήγαναν στην Ισλανδία, γιατί από εκεί θα ήταν ορατή επίσης 100%, αλλά στην Ισλανδία είχε και συννεφιά. Και παρακολουθώ μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν Ισλανδό, έτσι κωμικό είναι, έναν τύπο ασύλληπτο, ο οποίος έλεγε, εντάξει, η Ισλανδία έχει πάντα συννεφιά, οπότε μικρό το κακό. Όσοι δεν είδατε την έκλειψη κατά την χθεσινή μετάδοση από όλα τα διεθνή δίκτυα του κόσμου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό, ή αν είστε πιο βιαστικούλιδες να πάτε κατευθείαν από εκεί που έχει κρυφτεί ο μισός ήλιος και να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο, έτσι να χαζέψετε. Ωραίο είναι. Όσοι το βίωσαν, γιατί διάβασα τι λέγαν μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ταξίδια εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έχουν την καλύτερη δυνατή θέα, και φτάσανε ή στην Ιταλία που μας έλεγε πριν ο Κριστιαν, είτε στην Ισπανία, έλεγαν ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι το αξεπέραστο. Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι που είδανε και παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό την ολική έκλειψη του ηλίου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει: η στάση του Προέδρου της ΑΕΚ ήταν και είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν ένα μήνυμα που μακάρι να γίνει παράδειγμα και από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Μακάρι. Λέει: δεν γνωρίζω το όνομά του, αλλά μπράβο του. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος είναι, κύριε Νίκο. Ούτε εγώ τον ήξερα, τον γκούγκλαρα. Καλημέρα στην Εγνατία, στο φίλο μας τον Γιώργο. Πολύς αέρας, 27 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Μετά και τη συνέντευξη Τσίπρα σκέφτομαι, μετά τη μόρφωση ακολουθεί η υπερμόρφωση ή η παραμόρφωση ή η βλακεία. Γιατί τέτοια ερωτήματα πρωί-πρωί, 13 Αυγούστου. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Το 2081 θα τη δούμε την έκλειψη πρώτη θέση πίστα από τον εξώστη, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Πού ξέρεις, θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και στην επιστήμη.

ακούτε ιταλικό τραγούδι, επειδή είχαμε συνδεθεί και με τον Κρίστο Μαυρί, μιλούσαμε για την Έτνα ή για τον καύσωνα στην Ιταλία. Σας έλεγα πριν νωρίτερα για την Κατάνια, ενδιαφέρουσα πόλη. Βέβαια, σε πιάνει και λίγο η ψυχή σου όταν πας και την επισκέφτεσαι, γιατί βλέπεις όλα τα κτίρια ή τα περισσότερα κτίρια, πάση περιπτώσει, που είναι σκούρα, βρε παιδάκι μου. Είναι σκούρα γιατί τα περισσότερα φτιάχτηκαν από αυτή την πέτρα, από την πέτρα από τη λάβα, πάση περιπτώσει, και είναι σκούρα από τη φύση τους, δηλαδή από το πρώτο θεμέλιο είναι σκούρα αυτά τα κτίρια, έτσι. Δεν είναι γιατί γίνανε στην πορεία. Κάποια άλλα γίνανε και στην πορεία, κάποια που ήταν βαμμένα, για παράδειγμα, εξαιτίας και της τέφρας της Έτνας, που όπως καταλάβατε στην Κατάνια είναι συχνή πυκνή. Αλλά ωραία πόλη και ωραίο φαΐ. Πολύ

Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Χαλκούτσι, στο οποίο έχει ελαφρύ αεράκι, όλα καλά, μας λέει. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, λέει η φίλη μας η Άλεξ. Περσίδες είδε κανείς. Να σας πω το κρίμα μου. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα και επειδή είχαν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου ψηλά, μήπως και εδώ τις περσίδες. Δεν είδα, βέβαια δεν μου άφησαν και πολύ περιθώριο να δω στον ουρανό την ώρα που οδηγούσα. Καλά κάνα και δεν μου αφήσω το περιθώριο, αλλά ήταν κάτι, θέλω να πω, τον πόνο μου τώρα. Καταλαβαίνετε, Άλεξ, ευχαριστώ πολύ, μου δώσει την αφορμή και την ευκαιρία. Ήταν δύο μηχανάκια μπροστά μου και τα δύο μηχανάκια πηγαίναν με 32 χιλιόμετρα. Το ένα στη δεξιά λωρίδα, το άλλο στην αριστερή. Δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, δεν μιλούσαν, αλλά πηγαίναν και οι δύο αργά, μια χαρά. Το διασκεδάζαν οι άνθρωποι, κάναν το μουαμπέτι τους. Γιατί δεν πας στη δεξιά λωρίδα, βρε άνθρωπε μου, άμα θες να πας με 32 χιλιόμετρα, δηλαδή 50 ήταν το όριο. Άσε με να πάω εγώ τα 50 που θέλω, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Έχω εκπομπή. Δεν του το είπα αυτό. Με Brian Ferry θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας ευχηστούμε την προσοχή. Μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα από αυτή που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι, αυτό. Να είστε καλά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων, Μαρία Γεωργίου στη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανελειμμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Μεγάλο αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Μία ακόμη σύλληψη πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, η οποία συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες με δέματα μέσω courier μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Φιλανδίας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας, ενώ στο σπίτι που κατοικούσε βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαΐνης. Ο 21χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ πιθανότατα μαζί του θα βρεθεί και ο 26χρονος ώστε να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών λειτουργών οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν από το λιμενικό μετά την κλοπή ψαριών στον κόλπο της Ούδας. Οι δύο άνδρες ηλικίας 27 και 33 ετών μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της υποχρέωσης παρουσίας σε οικείο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης δύο ανήλικες κοπέλες υπό την επίρρεια μέθης μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά σε πάρτι που είχαν πάει τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών. Μετά από την εκδήλωση συμπτωμάτων μέθης, οι ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 50χρονος και ένας 59χρονος, γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να είναι καλές. Χθες, μέσα σε λίγες ώρες, 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου μεταναστών από τα παράλια της Αφρικής. Τον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να δει από κοντά την έκταση της καταστροφής και να ενημερωθεί για τις ανάγκες της περιοχής. Κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη τέθηκαν στο επίκεντρο η άμεση στήριξη των πληγέντων αλλά και η ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες αποκατάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης των καμένων εκτάσεων. Ο κ. Χατζηδάκης επικοινώνησε με το Γενικό Γραμματέα Δασών με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί για την ερχόμενη Τρίτη αυτοψία των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την προώθηση αντιπλημμυρικών ελέγχων. Παράλληλα, αναμένεται και νέα χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον παραλιακό δρόμο, ενώ θα χρηματοδοτηθεί και η αγορά νέου γκρέιντερ για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποίησης. Την προσοχή των πολιτών και των διοργανωτών υπαίθριων εκδηλώσεων εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων εν ώψη 15 Αύγουστου. Όπως επισημαίνει, όταν ο δείχτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3 και άνω, απαγορεύεται το ψήσιμο με στερεά καύσιμα όπως τα κάρβουνα. Σε κατηγορία 4 με 5 απαγορεύεται επιπλέον η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα σε δασικές περιοχές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε ακτίνα έως 300 μέτρων. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν σύλληψη και αυτόφορη διαδικασία, ακόμη και αν δεν προκληθεί πυρκαγιά, καθώς και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Στο πλευρό των πυρόπληκτων του Νότιου Ρεθύμνου στέκεται η Εκκλησία της Κρήτης. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αποφάσισε τη συλλογή ελαιολάδου από όλες τις μονές και τις ενορίες της Κρήτης, το οποίο μέσω της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπρης, Συγκυβρίτου και Σφακίων θα διανεμηθεί στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, η Εκκλησία απευθύνει έκκληση για την προστασία της Κρήτης και προσεύχεται για την ανάπαυση των θυμάτων της πρόσφατης πυρηνής λέλαπας.
Αυξημένα μέτρα και έλεγχος εν ώψη του 15 Αυγούστου πραγματοποιεί η τροχιά Χανίων με ιδιαίτερη έμφαση τις βραδινές ώρες και τα παραδοσιακά πανηγύρια. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η οδήγηση υπό την υπέρεια αλκοόλ, η χρήση ζώνη και κράνους αλλά και οι επικίνδυνες παραβάσεις. Η διοικήτρια της τροχιάς Χανίων, Ευστρατεία Κουλαρά, υπογραμμίζει ότι στόχος δεν είναι η επιβολή προστήμων αλλά η πρόληψη και η αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να δείξουν υπομονή, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση έχει προκαλέσει ασφιχτικές συνθήκες στους δρόμους των Χανίων. Το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή καταγγέλει τις αναγκαστικές μετακινήσεις παθολόγων του νοσοκομείου για την κάλυψη εφημεριών στο Ρέθυμνο, προειδοποιώντας ότι η πρακτική αυτή επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ένα ήδη πιεσμένο σύστημα υγείας στην Κρήτη. Με αφορμή τα νέα εντέλεσθε, το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητά την άμεση ανάκληση των μετακινήσεων. Στο σχηματισμό δικογραφίας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά μετά την πλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή της Νέας Χώρας και προκάλεσε διαρροή λιμάτων στη θάλασσα. Το λιμεναρχείο σχημάτισε δικογραφία για ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ συνελήφθη η υπεύθυνη δικτύων της ΔΕΙΑΧ ως αρμόδια για την καλή λειτουργία των αγωγών και αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα με εντολή της Εισαγγελικής Αρχής. Εν τω μεταξύ, αποκαταστάθηκε πλήρως το βράδυ της Τετάρτης η σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων της Νέας Χώρας μετά από δύο μερόνυχτα διάκοπων εργασιών της ΔΕΙΑΧ. Τα αντλιοστάσια επαναλειτουργήσαν στις 7 χθες βράδυ και το δίκτυο αποχέτευσης επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα έως ότου οι δειγματοληψίες επιβεβαιώσουν την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων. Ακόμα δύο συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές στο Ελαφωνήσι για άγρα πελατών. Χθες το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κισάμου ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης καθώς και ο υπάλληλος, οι οποίοι προέβαιναν σε άγρα πελατών και κατήφθηναν τα οχήματα επισκεφτών σε συγκεκριμένους υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου των Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς Χανίων ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κλειδαράς, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για τους χειρισμούς που αφορούν την επανεγκατάσταση των επαγγελματιών και το ύψος των μισθωμάτων. Σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί απέναντι στους καταστηματάρχες δεν τηρήθηκαν, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε 13 επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα που, όπως αναφέρει, έμειναν εκτός της διαδικασίας επανεγκατάστασης. Συνεχής είναι οι διακοπές ρεύματος και η πτώση τάσης των δημοσφακίων, οι οποίοι στο τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί με κατοίκους και δημοτική αρχή να εκφράζουν την ανησυχία τους και τα παράπονά τους στο ΔΔΕ, δεδομένων και των πολλών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε βλάβες οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καθώς επίσης και ζημιές σε προϊόντα και τρόφιμα. Αποκαταστάθηκε χθες η σοβαρή βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών, η οποία είχε προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου. Η βλάβη είχε θέσει εκτός λειτουργίας τη γεώτρηση με τη ΔΕΙΑΗ να προειδοποιεί για προβλήματα στην τροφοδοσία του δικτύου και τα συνεργεία της να προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάστασή της. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του καταδυτικού πάρκου στο Γεράνι Ρεθύμνου μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για το χαρακτηρισμό και την ωραιοθέτησή του. Το πάρκο θα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 196.500 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Κόρακα Πετρέ και φορέας διαχείρισης ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου με παραχώρηση χρήσης για 20 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης. Με εκδηλώσεις μνήμης τιμά σήμερα ο Δήμος Ανογείων την 82η επέτειο από το τρίτο ολοκαύτωμα που σημειώθηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, επιμνημό, συνειδέηση, ομιλία, κατάθεση στεφάνων και μουσικό αφιέρωμα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη και στην πλατεία Αρμή με στόχο τη διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης και της θυσίας των Ανογιανών. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 13ο πρωινό του Αυγούστου. Δύο μέρες μετά το Πάσχα του καλοκαιριού. Δύο μέρες πριν την μεγάλη γιορτή. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε την παγκρίτια συντροφιά μας με τους συναδέλφους από το Ηράκλειο, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Εδώ στο στούντιο των Χανίων, ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι σε γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Ένα όμορφο πρωινό, είδαμε και κάποια συννεφάκια στον ουρανό. Έτσι νωρίς το πρωί, όταν ο ήλιος 6 και 37 μας είπε καλημέρα για να δύσει 20 και 22 ακριβώς, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Με πλούσια θέλω να σας πω την επικαιρότητα, με τριάρι σήμερα, είμαστε στο κίτρινο, αλλά οι συστάσεις είναι συστάσεις, τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα, με εξαιρέση βέβαια τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο και στη Σιτία. Θα πρέπει έτσι να προσέχουμε, όλο ένα και περισσότεροι γινόμαστε, γεμάτο ήρθε το πρωί το πλοίο της γραμμής, πολύ με τις πτήσεις μέχρι και χθες το βράδυ, πάντα σε επίπεδο Κρήτης, με τις συστάσεις βέβαια από την τροχέα που θα βρίσκεται στους δρόμους για να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι της μεγάλης γιορτής από τη μία και να γυρίσουμε με ασφάλεια, όπως είπε και η διοικητής εχθές, στο σπίτι μας. Στα πανηγύρια που θα πάμε να προσέχουμε, μας είπαν, και επίσης θα προσέχουμε τις ψισταριές που ενδεχομένως να στήσουμε έτσι τις επόμενες μέρες. Έχουμε πολλά, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε αυξημένες ροές, πρέπει να σας πω, φτάνουν τα 250 άτομα, 5-6 επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί τώρα στους καλούς λιμένες, με τους ανθρώπους εκεί του λιμενικού να μην ξεκουράζονται καθόλου, με το περιοχή εκεί του ψυγείου να ασφιχτιά, η αλήθεια είναι. Όμως έχουμε και πολύ καλές ειδήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο, αλλά μαζί όλη η Κρήτη, ζει έτσι μεγάλες στιγμές. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο μερικοί μήνες από τότε που ο Όφη τα κατάφερε και έβγαλε όλους τους κριτικούς έτσι στους δρόμους, και για μια ακόμη φορά εχθές το βράδυ μια ακόμα κούπα προσθέθηκε στη συλλογή του. Δίκαια, πανάξια, νίκησε την ΑΕΚ, και βέβαια οι πανηγυρισμοί στο Ηράκλειο ήταν απίστευτοι. Μια νύχτα η χθεσινή που έγινε μέρα, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ο κόσμος δηλαδή του Όφη το γλέντισε έτσι με την ψυχή του. Ήτανε όμορφες και πολύ συγκινητικές οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ο Όφη σήκωσε την κούπα. Συγκλονιστικές λοιπόν στιγμές μέσα στο γήπεδο, και ακολούθησε έτσι μια ονειρική ατμόσφαιρα, και όπως λένε εδώ και οι συνάδελφοί μου, είναι μια νέα εποχή για τον Όφη τώρα, με κούπες και μεγάλες προσδοκίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, με σε επαγκρίτιο πάντα επίπεδο και μετά με το τραγουδάκι που βάλαμε, μετά το θρίαμβο και την καλή αθλητική είδηση εχθές για ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε και σε μία άλλη, μία πρωτοβουλία που έχει να κάνει βέβαια με ένα θέμα, εκείνο της στέγασης των εκπαιδευτικών που είναι μεγάλο, εκείνων που φτάνουν στην περιοχή, στην περιοχή μας. Καλέσαμε, θα ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε, ο πρόεδρος της Ελμεχανίων, ο κύριος Χρήστος Μπέλμπας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε και μια πρωτοβουλία που είναι για δεύτερη φορά, κύριε Μπέλμπα. Καλά πήγε έτσι η περισσίνη. Θέλω να μας δώσετε λεπτομέρειες για αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσατε.
1: Πράγματι, πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που βάλαμε στη διάθεση αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε κάνει διάφορες κινητοποιήσεις και κινήσεις σε σχέση με το ζήτημα του στεγαστικού, που είναι ένα πολύ πολύ βασικό ζήτημα που απασχολεί τους συναδέλφους. Mm-hmm. Σηκώσαμε πέρυσι ακριβώς γιατί η ιδέα μας ήρθε από πρόπερση, που μια συναδέλφισσα της έγινε έξωση με παραβιαστική συμπεριφορά. Της έκοψαν το ρεύμα, το νερό mm-hmm. και την πετάξαν στον δρόμο. Mm-hmm. Συνάδελφοι κινητοποιήθηκαν, φιλοξενήθηκε πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Και τότε μας ήρθε η ιδέα να σηκώσουμε μια πλατφόρμα που να ζητάμε από ενοικιαστές να δώσουν τα σπίτια τους αξιοπρεπή καταλήμματα, αντιλαμβανόμενοι και το ύψος των μισθών, σε εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Την πλατφόρμα μπορεί να τη βρει κάποιος αν ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης του και πατήσει Ελμεχανίων στήριξη των εκπαιδευτικών. Θα βρει την ανακοίνωση της Ελμε και μέσα εκεί έχει ένα link το οποίο πατάει και συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που θέλει να νοικιάσει σε έναν εκπαιδευτικό.
0: Πώς πήγε πέρυσι?
1: Πέρυσι πήγε αρκετά καλά. Ναι. Με την έννοια ήταν η πρώτη χρονιά που το τρέξαμε και 14 συνάδελφοι και συναδέλφοι βρήκαν αξιοπρεπή καταλήμματα στα μέρη τα οποία λίγος πολύ θέλαν.
0: Βέβαια.
1: Και με προσιτούς προσιτά μισθώματα, έτσι που είναι πολύ πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 14 καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συμβολικό νούμερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, αυτό δείχνει όμως και κίνηση προς μια κατεύθυνση όπου πολύ πολύ μιλούν, αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά στο κομμάτι της επίλυσης βλέπουμε πάρα πολύ πολύ πολύ μικρές κινήσεις από θεσμικούς παράγοντες, έτσι, από την κυβέρνηση, από τους δήμους και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Εμείς 14 ανθρώπους πέρσι μέσω αυτής της πλατφόρμας καταφέραμε, πάση περιπτώσει, να τους βρούμε σπίτι. Φέτος φιλοδοξούμε να είναι ακόμη περισσότεροι.
0: Ναι. Ναι, γιατί το πρόβλημα το αντιλαμβανόμαστε όλοι και δεν είναι μόνο στα Χανιά, είναι και σε όλη την Κρήτη, ίσως μια σταλιά περισσότερο να είναι εδώ με τις τιμές των ενοικίων και με τη δυσκολία να βρουν σπίτι, κύριε Μπέλμπα. Για πείτε μας, πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα ακριβώς?
1: Η πλατφόρμα λειτουργεί ως εξής. Εάν κάποιος έχει κάποιο ακίνητο και θέλει να το διαθέσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα Google Form το οποίο το συμπληρώνει για να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Στη συνέχεια, όταν έρθουν οι νεοδιώριστοι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές, θα τους ζητήσουμε, αν ψάχνουν σπίτι, να συμπληρώσουν μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Και στη συνέχεια βλέπουμε πώς, αν ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του σπιτιού που διατίθεται με αυτό που ζητάει ο συνάδελφος, και τους φέρνουμε απλά σε επαφή. Αυτό
0: ναι,
1: κάνουμε.
0: Ναι. Ναι. Ξέρουμε, έχουμε στοιχεία πόσοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν φέτος.
1: Κοιτάξτε, ναι, θα σας πω το εξής. Έχουν ήδη διοριστεί, αλλά δεν έχει βγει πρόσκληση για το πότε θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Και χθες προχθές 107 συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Τα κενά όμως αυτή τη στιγμή είναι στα 346 με μετριοπαθείς υπολογισμούς.
0: Oh, ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι τα νούμερα. Τώρα μένει το μόνο ερωτηματικό σε αυτό. Οι 107 συνάδελφοι προφανώς θα έρθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει το μεγάλο ερωτηματικό από τα υπόλοιπα 250 περίπου κενά, 250 συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Πόσοι θα είναι οι αναπληρωτές στην πρώτη φάση, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, αυτή η πρωτοβουλία τώρα αφορά ποιους, όλους, δηλαδή τους μόνιμους, αφορά και τους αναπληρωτές?
1: Αυτή η πρωτοβουλία προφανώς, επειδή γίνεται από το Σωματείο του Ελμεχανίων, αφορά συναδέλφους που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους αφορά όλους, είτε αναπληρωτές, είτε μόνιμοι, είτε νεοδιόριστοι.
0: Ναι.
1: Εμείς βάλαμε ένα μίνιμουμ ακριβώς επειδή θέλαμε, είχαμε ήδη βιώσει το πετσίμωστο πρόβλημα,
0: ναι.
1: Δηλαδή τις εξώσεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο,
0: ναι.
1: Σπάζοντας τις συμφωνίες και, και στις ανακοινώσεις μας αυτά λέμε με σαφήνεια.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από μία μέχρι 36, δηλαδή να μην παραβιάζεται το 36,
0: ναι.
1: Σε σχέση με το, ή την ημερομηνία λήξης σύμβασης των αγροτών.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχαμε και το θετικό, κάποιοι ενοικιαστές, δύο νομίζω ή τρεις, δεν θυμάμαι, να είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που είχαν με τον συνάδελφο και να τους παρατείνανε το συμβόλαιο επαορίστου.
0: Ναι. Και βέβαια επειδή μιλήσαμε και για κενά, είναι αρκετές οι συνταξιοδοτήσεις φέτος.
1: Είναι λίγο παραπάνω από το, από το μέσο όρο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα όμως τους άλλους με τα κενά είναι το εξής. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει και καλλιεργείται μια κουλτούρα ότι γενικά θα υπάρχουν κάποια κενά τα οποία δεν θα καλυφθούν σε όλη τη διάρκεια της ολικής,
0: ναι.
1: χρονιάς.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, σκεφτείτε ότι το Υπουργείο στο τέλος χρονιάς, κάνοντας μια αποτίμηση, στην εσωτερική του αποτίμηση, σε αυτή που λέει στα στελέχη του, παρουσίασε ένα γράφημα που είπε ότι το 82%, το 81% των κενών καλύφθηκαν.
0: Ναι.
1: Το σημαίνει ότι το 19% των κενών δεν καλύφθηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η σχολική χρονιά. Αυτό μας κάνει περίπου στους 9 με 9.500 συναδέλφους σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Ο 9.000-9.500 συναδέλφοι δεν πήγαν ποτέ στα σχολεία τους.
0: Ναι.
1: Ναι, το γυμνάσιο, ναι, ναι. Βαρβαρίου πέρυσι που ήμουν, ας πούμε, εγώ, μπορώ να καταγγείλω ότι δεν έκαναν ποτέ τα παιδιά γυμναστική. Για το σχολείο δεν είχε γυμναστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήρε ποτέ σε όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Σχολική χρονιά. Δεν υπάρχει κάποιο παιδί που να πει στο γυμνάσιο, συγκεκριμένο γυμνάσιο, που να είπε, ξέρετε κάτι, εγώ διδάστηκα γυμναστική, εγώ έκανα αυτό στη γυμναστική μου φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήγε ποτέ παιδευτικός.
0: Ναι. Καλά, και ο Σονούπο, το ίδιο έργο θεατές θα βρεθούμε πάλι, έτσι, κύριε Μπέλμπα.
1: Εντάξει, αυτές οι πιέσεις. Ορισμένες φορές αποδίδουν.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάνουμε κινητοποίηση, μας συνεννόηση με γονείς και μαθητές, ακριβώς για να υπάρχει στο δυνατόν νωρίτερα λύση σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και με γονείς και μαθητές, ακριβώς για να υπάρχει στο δυνατόν νωρίτερα λύση σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.

0: ανοιχτημένα προτές.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος της ελαστικής εργασίας διεθνώς στην εκπαίδευση είναι 5%. Άλιστα. Εμείς έχουμε 30%. Mm-hmm. Εξαπλάσια. Εντάξει, δεν πρέπει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Πάντως για την πλατφόρμα, έτσι που ήταν και η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα, είναι ουσιαστικό, πρέπει να πω, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει, αν υπάρχει από τώρα κάποια ανταπόκριση.
0: Ναι, πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συγκριτικά, αν κρίνουμε, τη σηκώσαμε τη Δευτέρα το πρωί, δεν έχουμε ούτε μία εβδομάδα και έχουμε περίπου όσα ακίνητα ήταν την προηγούμενη προς τους 2 μήνες, ας πούμε.
1: Ναι. Γιατί το
0: πάει πολύ καλύτερα.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γιατί δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική, κύριε Μπέλμπα. Εδώ είναι η στρατιωτική, εδώ είναι τα παιδιά που έχουν έρθει και ψάχνουν απεγνωσμένα από την υπόλοιπη Ελλάδα να βρουν ένα σπίτι. Και μιλάμε για ενίκεια της τάξης των 600 και 700 ευρώ, δηλαδή που δεν μπορεί ένας μισθός αναπληρωτή τώρα να ανταποκριθεί.
0: Σωστά. Εμείς έχουμε μια πρόταση που τρέχουμε διαχρονικά, αλλά δεν μένουμε προφανώς αυτή, γιατί δυστυχώς πιέζουμε, αλλά προς το παρόν δεν γίνεται κάποια κίνηση, η οποία λέει το εξής. Έχουμε χιλιάδες κλίνες σεζόν σε ξενοδοχεία που λειτουργούν σεζόν και οι οποίες το χειμώνα είναι θεόκλειστες.
1: Ναι.
0: Θεόκλειστες. Ωραία. Ναι. Από μία ενάτου μέχρι 36 του μία δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα τέτοιο ξενοδοχείο, να βάλει μέσα δωρεάν σε συναδέλφους, αναπληρωτές,
1: ναι,
0: πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, στεγαστούν 300, 400, 500 άνθρωποι, γιατί συζητάμε για μια έτοιμη ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα ανακουφίσει και τους ντόπιους από το ύψος των ενοικίων.
1: Ναι, σωστά.
0: Σκεφτείτε ότι είναι τρελό να έχουμε, σύμφωνα με τον πρόεδρο νομίζω των ξενοδόχων Ηρακλείου, μιλάει για 550.000 κλίνες στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: 550.000 κλίνες.
1: Ναι.
0: Αυτές, η συντηρητική του πλειοψηφία για 5 μήνες, 6, είναι τελείως κλειστές.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, ενώ υπάρχουν υποδομές για να μείνει ο κόσμος, εμείς πληρώνουμε το 50% του μισθού μας, το δίνουμε στον Νίκη.
1: Ναι.
0: Και είναι τρομερά αντιφατικό.
1: Σίγουρα είναι. Έχετε κάνει και προσπάθεια με το Δήμο Χανίων.
0: Το λέμε αυτό όσο συναντήσει, χρόνια συναντιόμαστε,
1: ναι,
0: σχέση με αυτό. Και την πρώτη μας έχουμε βάλει μια πενταετία στο τραπέζι αυτή τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Σας είπα, στο κομμάτι του, γενικότερα στο κομμάτι της ακρίβειας και του στεγαστικού, πάρα πολλοί αναγνωρίζουν το ζήτημα. Πολύ λίγοι όμως κάνουν πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, βήματα στο κομμάτι να το παλέψουν με πραγματικούς όρους.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπέλμπα, να σας ευχαριστήσω πολύ βέβαια για τη συμμετοχή στην εκπομπή, να ευχηθούμε να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα βρουν έτσι ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι, καταρχήν να βρουν βέβαια σπίτι, να ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.

Πάμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάντα σε επίπεδο Κρήτης, με το γειτονικό νομό θα ξεκινήσουμε, με τα ρεθυμιώτικα νέα. Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις προοπτικές έβρεσης εργασίας των νέων. Καμπανάκι από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πράσινο φως για το καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση οριοθέτησής του. Αλλάζει τα δεδομένα για το Ρέθυμνο, το νέο χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Μελέτες για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις πληγήσεις περιοχές του Νότου, μετά από αυτοψία του Χατζηδάκη στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ηλεκτρικά λεωφορεία, στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή Ρεθύμνου, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, Ανόγια, η στάχτη που έγινε φως και ζωή 82 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, εντατική έλεγχη της τροχέας Ρεθύμνου την περίοδο του 15 Αυγούστου, μια ξέχαστη βραδιά στον Πρίνε με κριτικούς και ποντιακούς χορούς. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα ρεθεμιώτικα νέα. Η Ανατολή, το ναυάγιο του ΕΣΥ και η επόμενη μέρα, 27 χρόνια ο κύριος Νικολαράκης στο τιμόνι του ιατρικού, η καθαριότητα το 15 Αύγουστο, 44 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στο νομό Λασιθίου, αποφάσεις για προσλήψεις προσωπικού, δύο καινοτομίες στα φετινά μαγειρέματα. Στο Αρκαλοχώρι για το δεύτερο τεστ η ΑΕΝ Νεάπολης είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Διαρροή ρεύματος πάνω σε δρόμο, ερωτηματικά από την περιπέτεια Ηρακλειώτη που χτυπήθηκε ο σκύλος του. Συνέλαβαν το φύλακα των ναρκωτικών. Τετραπλή διάκριση της Κρήτης για τις μονές Κουδουρά και τον Μπλου. 16χρονο συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς. 82 χρόνια από το τρίτο ολοκαύτωμα και τα Νόγια δεν ξεχνούν. SOS από τα νοσοκομεία, πίεση από τον τουρισμό, κενά στο προσωπικό, διαχειριστικές δρίπλες στην κτηματογράφηση για να μαζευτούν τα αμάζευτα, αφημένη στην τύχη της η δομή αμαία στο Λασίδι, το αυτοκίνητο που έχει μπει στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής και βέβαια υπερπροταθλητής ο Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στο Παγκρίτιο επιβλήθηκε της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, βεβαίως το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το Super Cup στον Όφη, υπέροχη ατμόσφαιρα, κατάμεστες οι κερκίδες, μοναδικές στιγμές για τους ομιλίτες. Τουριστικοί παράγοντες, θετικό πρώτο βήμα το νέο ειδικό χωροταξικό, νέα χώρα Χανίων, προσπάθειες για τη λύση του προβλήματος με τα λίμματα, δημόσια υγεία, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα εντέλεστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπαίνουν γερά στο παιχνίδι. Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, ένα παρεκκλήσει καταφύγιο για τους κρατούμενους. Υδροδότηση, διόρθωσαν τη βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Και βελτιώνεται η εικόνα της καθαριότητας του Ηρακλείου. Νέοι ηλεκτρικοί κάδοι στο κέντρο της πόλης είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα, οργή και αγανάκτηση στη νέα χώρα για τα λίμματα μας κατέστρεψαν. Επιχειρηματίες και κάτοικοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα μετά από 48 ώρες όπου δρόμοι, παραλίες και θάλασσες μετατράπηκαν σε βόθρους. Δήμαρχος Χανίων, συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Νέο τουριστικό χωροταξικό στο επίκεντρο οι ανοχές της Κρήτης, λειψιδρία, παράκτια ζώνη, υποδομές και στέγαση εργαζομένων στα κρίσιμα ζητήματα που θέτει σύνδεσμος κριτικής φιλοξενίας. Για όλο και περισσότερους χανιώτες συνήθεια η ανακύκλωση, αύξηση συμμετοχής της τελευταίας πενταετίας, εν όψη 15 Αυγούστου αυξημένη έλεγχη της τροχέας μεταξύ Δήμων Αποκορώνου και Σπακίων, συμφωνία για την υδροδότηση Ασκήφου και Κράπης. Στο Σύλλογο Καταστηματαρχών Αγοράς Αλλαγής Κυτάλης, με εχμές κατά του Δήμου, παρατήθηκε ο Κλειδαράς, αναλαμβάνει πρόεδρος ο Κορονιωτάκης. Από τα Χανιά στη Νέα Ζηλανδία και πίσω, μια βίβλος, μια σωτηρία, μια επιστροφή. Σφακιά, αποκατάσταση ιστορικού κτηρίου. Κρήτη, 468 νέοι εκπαιδευτικοί. Ρέθυμνο, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου και Ελλάδα, πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Έχουν μείνει 3 λεπτάκια στη διάθεση του Βάιου, που θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Εμείς βέβαια θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους εκεί και τον κόσμο του Ηρακλείου, ο οποίος, θα το πω για ακόμη μια φορά όπως και στο ξεκίνημα, είναι ακόμη μεθυσμένος, όπως και όλη η Κρήτη, και περήφανη για την ομάδα έτσι του Όφη. Τριάρι σήμερα, προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Είτε κινείστε, είτε οδηγείτε, είτε είστε στη θάλασσα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς η άνεμη αναμένεται να φτάσει στα 8 μποφόρ και η ρηπέ στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου, η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω έξι η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Γιατί δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
14: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να είναι καλές. Χθες, μέσα σε λίγες ώρες, 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Ιουλίου σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου μεταναστών από τα παράλια της Αφρικής. Μια ακόμα σύλληψη πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες με δέματα μέσω κούριερ μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Φιλανδίας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας, ενώ στο σπίτι που κατοικούσε βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Οι αρχές από χθες είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 29χρονου φοιτητή στην πόλη των Χανίων, όταν ο ίδιος πήγε να παραλάβει δέμα από εταιρεία τάχη μεταφορών. Ο 29χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ πιθανότατα μαζί του θα οδηγηθεί και ο 26χρονος, ώστε να το απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών λειτουργών οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν από το λιμενικό μετά από κλοπή ψαριών στον κόλπο της Ούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν για τη φθορά που προκάλεσαν, με το συνολικό ύψος της αποζημίωσης να φτάνει τα 10.000 ευρώ και για τους δύο. Στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να δει από κοντά την έκταση της καταστροφής και να ενημερωθεί για τις ανάγκες της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης των καμένων εκτάσεων. Ο κ. Χατζηδάκης επικοινώνησε με το Γενικό Γραμματέα Δασών, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί για την ερχόμενη Τρίτη αυτοψία των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών για την προώθηση αντιπλημμυρικών έργων. Παράλληλα, αναμένεται νέα χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον παραλιακό δρόμο, ενώ θα χρηματοδοτηθεί και η αγορά νέου γκρέιντερ για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας. Την προσοχή των πολιτών και των διοργανωτών υπαίθριων εκδηλώσεων εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων εν ώψη 15 Αύγουστου. Όπως επισημαίνει, όταν ο δείχτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορία 3 και άνω, απαγορεύεται το ψήσιμο με στερεά καύσιμα όπως τα κάρβουνα. Σε κατηγορία 4 με 5 απαγορεύεται επιπλέον η χρήση συσκευών που προκαλούν σπιθήρα σε δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε ακτίνα έως 300 μέτρων. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν σύλληψη και αυτόφορη διαδικασία ακόμη κι αν δεν προκλείται πυρκαγιά, καθώς οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις είναι πολλές. Στο πλευρό των πυρόπληκτων του Νότιου Ρεθύμνου στέκεται η Εκκλησία της Κρήτης. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αποφάσισε τη συλλογή ελαιολάδο από λεστείς μονές και τις ενορίες της Κρήτης, το οποίο μέσω της Ιεράς Μητρόπολης, Λάμπης Συμπρίτου και Σφακίων θα διανεμηθεί στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, η Εκκλησία απευθύνει έκκληση για την προστασία της Κρήτης και προσεύχεται για την ανάπαυση των θυμάτων της πρόσφατης πύρινης λέλαπας. Αυξημένα μέτρα και ελέγχους εν ώψη 15 Αυγούστου πραγματοποιεί η Τροχέα Χανίων, με ιδιαίτερη έμφαση τις βραδινές ώρες και τα παραδοσιακά πανηγύρια. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η χρήση ζώνης και κράνους, αλλά και οι επικίνδυνες παραβάσεις. Η διοικήτρια της Τροχέας Χανίων, Ευστρατεία Κουλαρά, υπογραμμίζει ότι στόχος δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η πρόληψη και η αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων. Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ καταγγέλει τις αναγκαστικές μετακινήσεις παθολόγων του νοσοκομείου για την κάλυψη εφημεριών στο Ρέθυμνο, προειδοποιώντας ότι η πρακτική αυτή επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ένα ήδη πιεσμένο σύστημα υγείας στην Κρήτη. Αποκαταστάθηκε πλήρως χθες βράδυ η σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων της Νέας Χώρας μετά από 2 μερόνυχτα διάκοπων εργασιών της ΔΕΙΑΧ. Τα αντιλιοστάσια επαναλειτουργήσαν στις 7 το βράδυ και το δίκτυο αποχέτευσης επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ απαγόρευση κολύμβησης στη Νέα Χώρα έως ότου οι δειγματοληψίες επιβεβαιώσουν την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων. Ακόμα 2 συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές στο Ελαφωνήσι για άγρα πελατών. Χθες το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κισάμου ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης στάθμευσης, καθώς και ο υπάλληλος, οι οποίοι προέβαιναν σε άγρα πελατών και κατήφθηναν τα οχήματα επισκεφτών σε συγκεκριμένους υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου των Καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς Χανίων ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Κλειδαράς, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για τους χειρισμούς που αφορούν την επανεγκατάσταση των επαγγελματιών και το ύψος των μισθωμάτων. Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί απέναντι στους καταστηματάρχες δεν τηρήθηκαν, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε 13 επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα που, όπως αναφέρει, έμειναν εκτός της διαδικασίας επανεγκατάστασης. Σύνεχες είναι οι διακοπές ρεύματος και η πτώση τάσης στο Δήμο Σφακίων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, με κατοίκους και δημοτική αρχή να εκφράζουν την ανησυχία τους και τα παράπονά τους στον ΔΔΕ, δεδομένων και των πολλών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε βλάβες οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καθώς επίσης και ζημιές σε προϊόντα και τρόφιμα. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του καταδυτικού πάρκου στο Γεράνι μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή του. Το πάρκο θα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 196.500 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Κόρα Καπετρέ και φορέας διαχείρισης ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνη. Με εκδηλώσεις μνήμης τιμά σήμερα ο Δήμος Ανογείων την 82η επέτειο από το τρίτο ολοκαύτωμα που σημειώθηκε το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία, κατάθεση στεφάνων και μουσικό αφιέρωμα. Και ο καιρός... Γενικά έθριος, με λίγα σύννεφα θα είναι ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Να είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, έχει πάει 9 και 24 πρώτα λεπτά, Αύγουστο σου λέει, είναι τεράστιο το δελτίο ειδήσεων, είναι πολλά τα συμβάντα, πολλά αυτά που γίνονται, αν και βρισκόμαστε στο μήνα των διακοπών. Εμείς εδώ σταθερά, ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Μάρινα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Και την ώρα που λέγαμε αυτές τις πολλές ειδήσεις που σας είπα πριν, το αστυνομικό δελτίο πάλι παίρνει φωτιά με τα περιστατικά από εκείνα που ανησυχούν, πρέπει να πω, και που προβληματίζουν, γιατί ξεκίνησαν με κάποιο στο Λασίθι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, τα 13χρονα, τα 14χρονα, τα 15χρονα να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Χθες σας λέγαμε ότι ενημερωθήκαμε ότι κατέληξαν δύο ανήλικες κοπέλες στο νοσοκομείο Χανίων. Είχαν πιει πάρα πολύ, είχαν βρεθεί σε ένα πάρτι στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και μετά τώρα το πάρτι παρουσίασαν συμπτώματα μέθης, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μάλιστα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μιλάμε για ανήλικους, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ένας 50χρονος και ένας 59χρονος, για το αδίκημα της έκθεσης έτσι σε κίνδυνο. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η ίδια κατάσταση και στο Ρέθυμνο, στο κέντρο υγείας Πανόρμου κατέληξε μια 15χρονη κοπέλα σήμερα και όλα στα ξημερώματα. Κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, είχε πάει σε ένα γλέντι εκεί στην περιοχή, στο Πάνορμο. Ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής έκανε εκεί μια εκδήλωση για το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι γονείς της 15χρονης κοπέλας, αλλά και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Και λέγοντας για το αστυνομικό δελτίο, από τους συναδέλφους στο Ηράκλειο ενημερωνόμαστε για ένα τροχαίο που με το καλημέρα είχαμε σήμερα στην περιοχή εκεί στις Μοίρες. Δύο άτομα να απεγκλωβίζονται από το αυτοκίνητο και έχουμε και μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε. Ο οδηγός του ενός οχήματος, δεν ξέρουμε ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Έφυγε από την πορεία του και βγήκε έξω από το δρόμο. Έγινε η εκτροπή λοιπόν, είχαμε υλικές ζημιές στο όχημα, πήγε και η πυροσβεστική υπηρεσία στο σημείο, γιατί σας είπα ότι δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους. Μια κοπέλα που επέβαινε στο όχημα τραυματίστηκε, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε αμέσως στο σημείο, την παρέλαβε και την πήγε στο νοσοκομείο που εφημερεύει για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και τώρα βέβαια τα αίτια και για αυτό το σύμβαν έχει αναλάβει η τροχέα εκεί στο Ηράκλειο.

Εντάξει, αποκαταστάθηκε το σπάσιμο εκεί του αγωγού, η ζημιά η μεγάλη που έγινε, εντοπίσανε εκεί το σημείο στη Μητροπολή του Κυρίλου, πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα οι καταστηματάρχες εκεί, το πρώτο και κύριο, έτσι, που είπανε, όπως άκουγα και σε δηλώσεις στο Κρήτη TV που είχε έτσι και εκτενέστα το ρεπορτάζ. Δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση. Τι θα γίνει, 48 ώρες ήταν αυτές, η κατάσταση ήταν εφιαλτική, πρέπει να σας πω, με τους δρόμους, τις παραλίες και τις θάλασσες να βρίσκονται έτσι σε δύσκολη κατάσταση. Ακούσαμε από την εκπρόσωπο της ΔΕΙΑΧ ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η επισκευή, τα συνεργεία θα κάνουν ελέγχους στο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης. Πρέπει να είναι προσεκτική έτσι και σήμερα, διότι και χθες που είχαν βγει και οι ανάλογες ανακοινώσεις που λέγανε ότι προσωρινά απαγορεύεται η κολύμβηση, ήταν αρκετοί εκείνοι που βρέθηκαν στην παραλία και έκαναν το μπάνιο τους. Περιμένουμε τις δειγματοληψίες τώρα για να επιβεβαιώσουν την αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων, και βέβαια η κυρία Αποστολάκη είπε ότι ζήτησε μάλλον την κατανόηση και από τους επισκέπτες αλλά και από τους επαγγελματίες για την ταλαιπωρία που όντως έτσι υπέστησαν τις προηγούμενες ημέρες. Όμως δεν περιορίζεται, φαίνεται, το πράγμα εκεί. Προβλήματα έχουμε και στην Παχιά Άμμο, στο Σταυρό. Έχει κάνει καταγγελία η Πρωτοβουλία Κατοίκων Σταυρού και ζητά απαντήσεις για την εικόνα, λέει, που παρατηρείται στη θάλασσα. Και βέβαια επαναφέρει και τις αντιδράσεις για τη χωροθέτηση του αντιλιοστασίου των λιμάτων. Είναι μια νέα καταγγελία που έρχεται από τους... από την πρωτοβουλία των κατοίκων εκεί της περιοχής, που λέει χαρακτηριστικά, μάλλον τα λίμματα της νέας χώρας έφτασαν και στην Παχιά Άμμο, στο Σταυρό. Ο κόσμος ρωτάει και οι τουρίστες τα φωτογραφίζουν. Ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το ΔΣ της επιχείρησης θα ζητήσουν ακόμη μια φορά συγγνώμη. Τι να περιμένουμε του χρόνου, με το φαραωνικό αντιλιοστάσιο λιμάτων μέσα στο κύμα, θα αλλάξουν μια ή θα επέμβει δυναμικά κάποιος εισαγγελέας ντόπιος ή ευρωπαίος για αλλαγή χωροθέτησης. Αυτή την καταγγελία υπογράφει η Πρωτοβουλία Κατοίκων εκεί του Σταυρού.

Από τις καλές ειδήσεις πρέπει να σας πω ήταν η επίσκεψη εχθές του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ενημερώθηκε και είδε από κοντά τις συνέπειες που είχε η πυρκαγιά και πρωτίστως ενημερώθηκε για τις ανάγκες που είναι πολλές και υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Έγινε εκεί μια συνάντηση, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ήταν και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Ουσιαστική χαρακτήρισαν έτσι τη συνάντηση, θέσανε τα ζητήματα που τους απασχολούν, έγινε η αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν. Ο κύριος Χατζηδάκης είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά την έκταση της καταστροφής. Εκείνο που επήγει και εκείνο που αναδείχθηκε από τη συνάντηση είναι η ανάγκη προστασίας των καμένων εκτάσεων, γιατί εντάξει και τις θερμοκρασίες έχουμε τώρα και τη ζέστη μας έχουμε τώρα, αλλά όσο νούπο θα έρθουν και οι βροχές και αλλάζουν έτσι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει βλάστηση εκεί, η έκταση που είναι πολύ πολύ μεγάλη των καμένων περιοχών δημιουργούν έτσι και κινδύνους που σχετίζονται με τη διάβρωση έτσι των εδαφών. Την Τρίτη που μας έρχεται θα πάει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ο κύριος Γιώργιος Παπαδόπουλος. Θα πάει και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, ο κύριος Βολτηράκης, εκεί σε εκείνες τις περιοχές να κάνουν αυτοψία, να εκτιμήσουν τις ανάγκες έτσι που υπάρχουν και να δούνε ποιες είναι οι περιοχές εκείνες που έχουν άμεση προτεραιότητα να γίνουν παρεμβάσεις, να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας για να μπορέσουν έτσι να περιορίσουν τους κινδύνους που δημιουργούνται μετά την πυρκαγιά, κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με τους οικισμούς, με τις υποδομές και βέβαια με το φυσικό περιβάλλον. Και η είδηση η καλή που βγήκε εχθές από την επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη εκεί είναι ότι θα εγκριθεί μια νέα χρηματοδότηση, θα είναι 1.200.000 ευρώ για να γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στους κάθετους οδικούς δρόμους, εκείνους που συνδέονται με τον Αγιοβασιλιώτικο παραλιακό δρόμο που έχει πολλά πολλά πολλά προβλήματα. Εξυπηρετεί πολλούς κατοίκους, πολλούς επισκέπτες, εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία. Και η άλλη καλή είδηση που βγήκε είναι ότι θα εγκρίνουν τη χρηματοδότηση να αγοράσουν ένα καινούριο grader εκεί, να αξιοποιηθεί αυτό το μηχάνημα για καθαρισμούς, για συντήρηση έτσι της αγροτικής οδοποιίας. Δύο έτσι καλές ειδήσεις από μια περιοχή που πλήττεται, η αλήθεια είναι. Και επίσης εκείνο που η ανακοίνωση που έρχεται σαν τρίτη καλή είδηση είναι ότι δεν είναι μόνοι τους οι κάτοικοι των πυρόπλεκτων εκείνων περιοχών, δίπλα τους η Εκκλησία της Κρήτης, διότι η Επαρχιακή Σύνοδος αποφάσισε να μαζέψει λάδι από όλες τις μονές και τις ενορίες του νησιού μας και μέσω της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων να το δώσει στους ανθρώπους που έχουν πάθει τις καταστροφές από εκείνη την πυρκαγιά. Τρεις έτσι σημαντικές ειδήσεις από της χθεσινής ημέρας για τους πυρόπλεκτους εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο.

Είπαμε, 2 μέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη γιορτή και δεν θέλουμε να γράφουμε τον κόσμο, θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, θέλουμε να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους. Αυτό είπε χθες η διοικήτρια της Τροχέας Χανίων, η κυρία Ευστρατεία Κούλαρα, με αφορμή βέβαια το τι θα γίνει από την πλευρά τους, το τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν προκειμένου όλοι εμείς να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, να καθίσουμε όλοι μαζί στο τους, το τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν προκειμένου όλοι εμείς να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, να καθίσουμε όλοι μαζί.

0: και από την άλλη έχουμε και αυξημένη τουριστική κίνηση εκτός από τους... από τον εσωτερικό τουρισμό, έτσι που υπάρχει. Βάλετε και τις αφήξεις που έχουμε των κρουαζιερόπλοιων εδώ σε καθημερινή βάση. Είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Έτσι λοιπόν θα τους δούμε παντού στο δικό δίκτυο της πόλης, τους άνδρες και τις γυναίκες της τροχέας και στο επαρχιακό και στο δικό δίκτυο. Θα κάνουν αυξημένους ελέγχους χωρίς ωράριο, και το πρωί θα τους βλέπουμε και το μεσημέρι, και φανταστείτε τώρα, κυρίως θα τους βλέπουμε τις βραδινές ώρες. Θα ακούσουμε τι είπε η κυρία Κουλαρά, διότι έδωσε έμφαση και στα πανηγύρια, είπε τι θα γίνει για παραβάσεις έτσι αλκοόλ, επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι ο κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι πολύ πιο αυστηρός και η ισχυρή σύσταση είναι να προσέχουμε.
1: Πάμε. Εν ώψη του 15 Αύγουστου και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στην πόλη των Χανίων, η παρουσία της τροχέας Χανίων θα είναι ιδιαίτερα εμφανής σε όλο το επαρχιακό και το δίκτυο της πόλης των Χανίων. Αυξημένοι έλεγχοι θα υπάρχουν τις πρωινές, τις μεσημεριανές και κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι έλεγχοι που θα εστιάζονται στην κατανάλωση αλκοόλ, στη μη χρήση ζώνης, κράνους και στις παραβάσεις που οδηγούν στο οδικό τροχαίο ατύχημα, όπως οι επικίνδυνες προσφεράσεις και η υπερβολική ταχύτητα. Ζητάμε από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ψύχρεμοι, να έχουν υπομονή, διότι στην πόλη των Χανίων έχουν έρθει χιλιάδες επισκέπτες, η κίνηση έχει καταντήσει ασφυκτική, δύσκολο το κυκλοφοριακό, πρέπει να δείξουμε υπομονή. Σαν τροχαία Χανίων, θέλω να πω ότι στόχος μας δεν είναι η βεβαίωση παραβάσεων, αλλά να γυρίσουν όλοι οι πολίτες ασφαλείς στο σπίτι τους. Δηλαδή να διασκεδάσουμε, γιατί ο 15 Αύγουστος είναι η μέρα γιορτής, να μην μετατρέψουμε ένα στιγμίο λάθος, δηλαδή την ημέρα γιορτής, σε τραγωδία. Το μήνυμά μας είναι, γιορτάζουμε και επιστρέφουμε ασφαλείς στο σπίτι μας. Σαν τροχεία Χανίων, με το προσωπικό που διαθέτουμε και με τις λιγοστές ενισχύσεις, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Όμως, λόγω του μειωμένου προσωπικού και της αυξημένης κίνησης, δηλαδή τα αυτοκίνητα στην πόλη των Χανίων λόγω του 15 Αύγουστο έχουν τριπλασιαστεί, μη πω πενταπλασιαστεί. Οπότε και ένας τροχονόμος να πάει σε μία διασταύρωση θα κολλήσει στην επόμενη. Χρειαζόμαστε 10 τροχονόμους για να αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Πρέπει οι οδηγοί να μην χρησιμοποιούν, να αποφεύγουν αυτή την περίοδο το αυτοκίνητο, είτε να το αφήνουν εκτός της πόλης των Χανίων. Δεν κάνει κακό λίγο και το περπάτημα, να δείξουμε όλη υπομονή, ψυχραιμία. Αυτές τις μέρες να περάσει ο 15 Αύγουστος για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι χώρες αιχμής που είναι από τις 12 το μεσημέρι και το απόγευμα συνήθως όταν είναι ανοιχτά τα καταστήματα και όταν έχει κάποια εκδήλωση στην Ανατολική Τάφρο, κολλάει η πόλη όλη. Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, να μην αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στο κέντρο των Χανίων, στην παλιά πόλη. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο καινούριος, είναι ιδιαίτερα αυστηρός από μόνος του. Το δίπλωμα αφαιρείται για όλες σχεδόν τις παραβάσεις του κώδικα. Από τότε που ήρθα στα Χανιά έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε το τροχαίο ατύχημα. Εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κατανοούμε και τα προβλήματα των πολιτών, είμαστε όσο μπορούμε κοντά τους, δεν είμαστε απέναντί τους, όμως και οι πολίτες πρέπει να τηρούν κάποιους βασικούς κανόνες. Δεν ζητάμε πολλά, να μην πίνουν όταν οδηγούν, να μην αναπτύσσουν ταχύτητες, επικίνδυνους ελιγμούς, αντικανονικά προσπεράσματα. Αυτές οι παραβάσεις να μην φοράνε το κράνος, να φοράνε τη ζώνη τους, να μην μιλάνε στο κινητό. Αυτές οι παραβάσεις οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να γράφουμε τον κόσμο. Θέλουμε να μειώσουμε το τροχαίο ατύχημα. Εγώ, σαν διοικητής τροχείας, θα θεωρηθώ επιτυχημένη όταν μειώσω το τροχαίο ατύχημα. Όχι όταν έχω παραβάσεις και έχω και τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις. Έχουμε πάει και σε πανηγύρια, έχουμε μοιράσει αλκοολόμετρα μιας χρήσης για τους οδηγούς. Απευθυνόμαστε συνήθως στους νέους ανθρώπους που από εκεί ξεκινάει και είναι και αυθόρμητοι και οδηγούν και πιο επικίνδυνα, λόγω ότι νομίζουν ότι σε αυτούς δεν θα συμβεί το κακό. Οπότε έχουμε μοιράσει αλκοολόμετρα, έχουμε μοιράσει φυλάδια. Κάνουμε πρόληψη γενικά, προσπαθούμε να είμαστε στα πανηγύρια, σε όλες σχεδόν τις περιοχές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έτσι πιο πολύ για να φοβάται ο κόσμος. Να γράψουμε δεν θέλουμε, θέλουμε ο οδηγός της παρέας, να είναι ένας οδηγός της παρέας. Ας πιούνε όλοι, ένας να μην πιει. Αυτό ζητάμε. Ανάλογα με τις παραβάσεις, σας είπα ότι ο κώδικας είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Σε κάθε τροχονομική παράβαση, σχεδόν δηλαδή σε όλες, έχει αφαίρεση διπλωμάτων. Τα διπλώματα μπορεί να αφαιρούνται, όμως κάθε μέρα στο γραφείο μου βλέπω αρκετό κόσμο, το οποίο κατανοώ τα προβλήματα

0: και ανάλογα με την περίπτωση επιστρέφονται.
1: Είναι χιλιάδες.
0: Είναι αρκετοί. Όλους προσπαθώ να τους δω και να ακούσω το πρόβλημά τους.
1: Θα τηρηθεί δηλαδή το 15 ότι προβλέπει ο ΚΟΚ. Δηλαδή, αν κάποιος έχει βρεθεί στις να έχει πιει, μπορεί να περάσει το 15 Αύγουστο στο
0: Αυτόφορο,
1: στο κρατητήριο. Είστε σε συνεννόηση με την εισαγγελία.
0: Είμαστε σε συνεννόηση με την εισαγγελία. Ό,τι γίνει για να μην ενοχλούμε και τον εισαγγελέα βραδινές ώρες, έχουμε συνεννοηθεί. Βέβαια, δεν μπορούμε να ενοχλούμε. Έχουμε συνεννοηθεί χωρίς ενόχληση κατευθείαν Αυτόφορο. Δηλαδή, Παρασκευή το θα πιάσω, θα πάει Δευτέρα στο Αυτόφορο. Οπότε θα κάτσει όλο το Σαββατοκύριακο. Για σκεφτείτε το λίγο σαν οδηγεί όλοι οι οδηγοί.

Εκδηλώσεις πολλές, πανηγύρια πολλά σε κάθε γωνιά του νησιού, η αλήθεια είναι, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή, αλλά έχουμε και κάτι διαφορετικό, κάτι που το περιμένουμε την 3η 25 Αυγούστου. Τι είναι αυτό? Η 5η Λευκή Νύχτα των Χανίων. Ενημέρωση έρχεται από το Επιμελητήριο μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων και μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης. Λοιπόν, την περιμένουν την Λευκή Νύχτα και εδώ οι χανιώτες αλλά και οι επισκέπτες. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα μπορούν μικροί και μεγάλοι, όλοι οι ντόπιοι εδώ αλλά και οι επισκέπτες, να πάνε στα τοπικά εδώ καταστήματα να στηρίξουν τις χανιώτικες επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Μερικές μάλιστα από τις επιχειρήσεις των Χανίων προτίθενται να έχουν και το κάτι της τους, τα κεράσματα έτσι, και σε τρόφιμα και σε ποτά, για να κεράσουν τους καταναλωτές της πόλης έτσι και τους επισκέπτες. Στο εμπορικό κέντρο της πόλης θα γίνει μια γιορτή, θα υπάρχουν πολύχρωμες δράσεις όπως τις ξέρουμε, θα έχει και μουσική, αγαπημένη DJ, μουσική παραγωγή, σόου με σαπουνόφουσκες και βεβαίως η μεγάλη κεντρική συναυλία. Ο Κωστής Μαραβέγιας θα είναι εδώ στη πλατεία 1866. Υπάρχει η κοινή δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων του κ. Ροκάκη και της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων της κ. Κυριακάκη, που είπαν ότι οι εμπορικοί επιχειρήσεις της πόλης με ενθουσιασμό προσκαλούμε για 5η χρονιά τους χανιώτες να συμμετέχουν και πάλι μαζικά στη Λευκή Νύχτα. Μετά από τόσα χρόνια συνεπούς προσπάθειες, η διοργάνωση διευρύνεται δυναμικά, εδραιώνεται σε ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ του χανιώτικου εμπορίου και της κοινωνίας. Παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα και σε πλήθος επισκεπτών του τόπου μας να διασκεδάσουν την ίδια στιγμή που αγοράζουν τα εξαιρετικά προϊόντα μας. Ευχαριστούν την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ευχαριστούν και τους χορηγούς και τους εργαζόμενους, έτσι μην ξεχνάμε, που στηρίζουν στην πράξη αυτή την κοινωνική πρωτοβουλία. Δουλεύουμε, λένε όλοι μαζί, αποφασιστικά στο μέλλον, με προτεραιότητά μας να μην μείνει κανείς πίσω. Λοιπόν, 3η 25 Αυγούστου, από νωρίς το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, 14 DJ θα είναι εδώ, μουσική παραγωγή σε διάφορα σημεία της πόλης, με μεγάλες δόσεις ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, face painting, δεν ξέρω αν το είπα, εκεί στην οδό Κριάρη και Μιλονογιάννη, στην οδό Μουσούρων και Τσοδερών, στην οδό Τζανακάκη, είναι και πολλοί χορηγοί. Ο Μαραβέγιας θα είναι εδώ, εγγυημένη λοιπόν διασκέδαση, για να κατέβουμε, για να συναντήσουμε τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, για να γίνουμε μια παρέα με τους επισκέπτες, τους πολλούς που θα είναι εδώ, να υποδεχτούμε όλοι μαζί αυτή την πολύχρονη και τη φωτεινή γιορτή. Η νύχτα θα γίνει μέρα και όπως μου λέει ο Βάιος, είναι η ώρα να σας αφήσω, να μας πάει εκείνος στο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, Περικλής Κουκλάκης έρχεται για την επόμενη παγκρίτια ώρα, εμείς αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα, τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπιο. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Εδώ είμαστε, είναι η Ετζιανή κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Ουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Και είναι σήμερα μια ωραία μέρα, καλοκαιρινή, φορτώνει και λίγο καιρός, με ανέμους. Θα έχουμε και έτσι μικροεντάσεις από ό,τι φαίνεται στα πελάγη, στα βόρεια μέτωπα κυρίως της Κρήτης, σε όλο το νησί. Και είναι η 13η Αυγούστου, αυτή που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κορύφωση των εορτασμών μέχρι τον 15 Αύγουστο και στην κορύφωση φυσικά και των διακοπών και όλης της μεγάλης αυτής καλοκαιρινής ραστόνης για κάποιους, για κάποιους άλλους όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το μέσον του καλοκαιριού.

Και το λέω πολύ συνειδητά ως μέσον, διότι εμείς μετράμε και το Σεπτέμβρη κανονικότατα και τον Οκτώβρη στις αρχές του, νομίζω, ως καλοκαίρι. Έτσι ήθιστε και μην σας πω ότι είναι και καλύτερο το από καλό καιρό παρά το ίδιο το καλοκαίρι. Για πάρα πολλούς λόγους. Και από άποψη κλιματική και από άποψη κόσμου, έντασης, φορτωμού στους τόπους τους τουριστικούς. Και βέβαια το καταλαβαίνουμε πολύ καλά κι εμείς όταν αδειάζει σιγά σιγά το νησί, το Σεπτέμβρη και τα τέλη, το πώς μπορείς να απολαύσεις ωραίες διακοπές όποτε και αν επιλέξεις. Πολύ μονότερμα το πήγα, πολλά είπα τώρα για τα ζητήματα, τα τέτοια του τουρισμού ή του υπερτουρισμού και τα φαινόμενα αυτών. Ο Γιώργος Βλασάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, αναμεταδίδουν το σήμα και στα ανατολικά. Και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Την καλημέρα μας. Θα συνδεθούμε και αργότερα με τους συναδέλφους να μας δώσουν το στίγμα της ενημέρωσης της επικαιρότητας και από τα ανατολικά. Σήμερα, 13, είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Πολύ σημαντική ημερομηνία. Παράδοξη λίγο. Μεγάλη εορτή θρησκευτική δεν υπάρχει. Απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως και μαρτύρος Κορονάτου γράφει το εορτολόγιο το Ορθόδοξο. Αλλά θα ευχηθώ εγώ ξεχωριστά τώρα σήμερα στη μητέρα μου χρόνια πολλά, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Να μας χαίρεσε και να συγχαιρόμαστε. Και βέβαια σε όσους έχετε αντίστοιχες περιστάσεις, γενέθλια επαιτίους, να είστε δυνατοί, να είστε χαρούμενοι, χιλιόχρονοι, να ζείτε και να απολαμβάνετε.

Και σιγά σιγά, όπου φύγει φύγει, από ό,τι βλέπω εδώ και στις εκπομπές που κάνουν ζωντανές συνδέσεις από τα λιμάνια της χώρας και στον Πειραιά και τώρα βλέπω και τη Θεσσαλονίκη, το Earth News είναι παντού και δείχνει έτσι τους τελευταίους σιγά σιγά που εκενώνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, ακόμα κι ας είναι και ολιγοήμερες, δεν έχει σημασία. 13 σήμερα, 2 μόλις μέρες μέχρι τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, το Πάσχα του Καλοκαιριού όπως ήθιστε να λέγεται, με τις πολλές εορτές, τελετές, με τα πολλά πανηγύρια επίσης, ειδικά στους νησιωτικούς προορισμούς, ένα παραπάνω, αλλά και στην υπηρετική χώρα.

Και βέβαια το κλασικό αυτό κάθε χρόνο που λέμε ότι το αδιαχώρητο στους δημοφιλείς προορισμούς, ψηλά οι πληρότητες κλασικά. Βέβαια φέτος είναι μια πιο δύσκολη κατάσταση για τον εγχώριο πληθυσμό. Νομίζω ότι λόγω τιμών, ανατιμήσεων, πληθωρισμού και άλλων έτσι, κακών που μας βρίσκουν, είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Το λένε ακόμα και επαγγελματίες του τουρισμού, ιδίως εδώ στην Κρήτη που συνομιλούμε και πιο συχνά. Είναι κάπως πιο περιορισμένοι. Και όχι μόνο οι Έλληνες και οι ξένοι, λόγω παγκόσμιας κατάστασης, αλλά ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω ο εγχώριος τουρισμός. Εντάξει. Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα, έχουν δοθεί κάποιες δικλείδες, έχουν μπει μέτρα. Παρ' όλα αυτά δεν βγαίνει πολύ εύκολα. Το λέμε πλήρη συνείδηση. Και βέβαια, εν αναμονή, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Της ΔΕΘ πια, για να δούμε τι θα δοθεί, να δούμε πού θα κινηθεί η όλη κατάσταση. Θα πάμε σε ένα τραγούδι πρώτο, να πιούμε και μια γουλιά καφέ, να πούμε την πρώτη καλημέρα όσοι δεν την έχουμε πει, και επιστρέφουμε να δούμε φυσικά και την επικαιρότητα αναλυτικά όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Και ξεκινάμε να βλέπουμε την επικαιρότητα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε την ολοκλήρωση χθες το βράδυ των εργασιών αποκατάστασης της σοβαρής βλάβης που υπέστη ο αγωγός ο κεντρικός των ακαθάρτων, της αποχέτευσης δηλαδή, στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, που βέβαια προκάλεσε και όλη αυτή την αναστάτωση με την ταλαιπωρία. Δεν λειτουργούσε το δίκτυο για πολλές ώρες. Και βέβαια απαγορεύτηκε και προληπτικά η κολύμβηση και στην παραλία της Νέας Χώρας, στην Ακτή Παπανικολή, αλλά και στις εκβολές του ποταμού Κλαδισσού, εκεί όπου εντοπίστηκε και θαλάσσια ρήπανση και σχηματίστηκε και δικογραφία για ρήπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συνελήφθη, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του αυτοφόρου, και η υπεύθυνη δικτύων της ΔΕΙΑΧ. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη, έχει σχηματιστεί δικογραφία, εξετάζεται το ζήτημα. Είχαμε ανακοίνωση χθες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από το Δήμο Χανίων, κοινή ανακοίνωση με Δήμο και ΔΕΙΑΧ, όπου αναφέρει ότι έχει επανέλθει το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής από τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης σε επίπεδα λειτουργίας μετά από 2 μερόνυχτα διάκοπης εργασίας των συνεργείων της ΔΕΙΑΧ. Επρόκειτο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για τη μεγαλύτερη και σοβαρότερη βλάβη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ΔΕΙΑΧ στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι αγωγοί καθαρίζονται κανονικά στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης του δικτύου και δεν είχαν δώσει καμία ένδειξη προβλήματος, επομένως δεν υπήρχε τρόπος να προβλεφθεί η ευνή διαθράυση, όπως αναφέρει, ξαναλέω, η ανακοίνωση. Ενώ σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ της ΔΕΙΑΧ, του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Μανδυράκης, δήλωσε ότι ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της Νέας Χώρας για την ταλαιπωρία που υπέστησαν και τις εικόνες που κανείς δεν θέλει να βλέπει στη γειτονιά του. Την ώρα της ζημιάς όμως προέχουν η άμεση επισκευή και η προστασία της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ από καρδιάς το προσωπικό και τους συνεργάτες που εργάστηκαν ασταμάτητα για να αποκαταστήσουν την βλάβη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων, ενώ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο άλλο νέο της επικαιρότητας, της σημερινής δισογραφίας ψηλά, είναι η απολογία σήμερα του 21χρονου φοιτητή στα Χανιά, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας έξω από γραφείο εταιρείας ταχυμεταφορών, Courier, μόλις που είχε παραλάβει ένα δέμα το οποίο, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικές αρχές, μέσα είχε αρκετά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάναβη και κοκαίνη. Ενώ το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι οι συσκευασίες είχαν κρυφτεί με τα ναρκωτικά εντός κουτιών από παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, και καλά για παραπλάνηση. Προφανώς όμως οι πληροφορίες που έλαβαν οι αστυνομικές αρχές ήταν συγκεκριμένες και επιβεβαιώθηκαν. Ο 21χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμμορία και ιδία χρήση ναρκωτικών, και θα προσέλθει στο δικαστικό μέγαρο στις 11 προκειμένου να απολογηθεί για τα όσα του καταλογίζονται μετά από προθεσμία που είχε ζητήσει και είχε λάβει την προηγούμενη Τρίτη, όπου είχε πάει στην εισαγγελία και του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Σήμερα απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας. Ενώ αύριο Παρασκευή 14 του μήνα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Φινλανδός που εμπλέκεται από ό,τι φαίνεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, ομοίως στην περιοχή των Χανίων. Βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε, στο κατάλημα που ήταν ουσιαστικά ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης το οποίο είχε νοικιάσει, και βρέθηκαν εντός αυτού μια πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαίνης, 132 γραμμάρια περίπου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αστυνομίας, η οποία ήταν μάλιστα ροζ κοκαίνη, ήταν η ροζ σκόνη όπως αναφέρεται στα αστυνομικά, ένα κράμα δηλαδή, μια μίξη διάφορων ουσιών μεταμεφαμίνες, ουσιαστικά παρεστησιογόνα είναι, μαζί με κατασταλτικά νευρολογικά, και έχει ένα ιδιαίτερο ροζ χρώμα. Παράλληλα βρέθηκε και ποσότητα κάναβης κατεργασμένης, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 2.500 ευρώ, ζυγαριές και πλήθος ειδών συσκευασίας, προφανώς έτοιμα προς διακίνηση. Ομοίως αντιμετωπίζει όμοιες κατηγορίες για διακίνηση, για σύσταση συμμορία, συμμετοχή σε συμμορία, και αύριο θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα συνολικά ακόμα για τους αποστολείς των πακέτων αφενός στα δέματα, αλλά και άλλους πιθανούς συνεργούς στην όλη σπήρα που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή την ευρύτερη των Χανίων.

Και ενώ παραμένουμε στα δικαστικά, χθες είχαμε την απολογία ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέως των δύο νεαρών 27 και 33 ετών ομοίως, οι οποίοι συνελήφθησαν από το λιμενικό τα ξημερώματα της Δευτέρας για κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεθές στον κόλπο της Σούδας. Είναι αυτή η υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε εντοπιστεί η παραβίαση στους ιχθυοκλοβούς από υπάλληλο που πραγματοποιεί εκεί η υπηρεσία στον Ελκεθές, στον κόλπο της Σούδας. Γρήγορα ενημερώθηκε το λιμενικό και οι δύο άνδρες, ηλικίας ξαναλέω 27 και 33 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Αλμυρίδας, όπου και προσπαθούσαν να βγάλουν το βαρκάκι με το οποίο είχαν προγραμματοποιήσει την δολιοφθορά και την κλοπή. Απολογήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, αφέθηκαν ελεύθεροι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση παρουσίας σε οικείο αστυνομικό τμήμα μηνιαίως, ώστε να διαπιστώνεται ότι είναι εντός της ελληνικής επικράτειας, έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο. Παράλληλα, οι δύο δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν για τη φθορά που προκάλεσαν, με το συνολικό ύψος της αποζημίωσης να φτάνει τα 10.000 ευρώ από κοινού.

0: Πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά, όπως είπαμε και πριν, στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Εκεί είναι ο Γιώργος Λαμπράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μία μέρα η οποία νομίζω ότι δικαιούται να πάει πρώτα αθλητικά, η ανάλυση που θα κάνουμε. Έτσι,
1: Να πούμε και μια συνήθεια, μια ευχαριστήριση.
0: Και έτσι να μας. Να μας χαροποιεί, να μας κάνει να αισθανόμαστε περηφάνεια που είμαστε κριτικοί, γιατί πολύ συχνά καμιά φορά έτσι το αμφισβητούμε και εμείς οι ίδιοι το πόσο καλό είναι, αλλά αστειεύουμε. Αναφέρομαι σε δύσκολα ζητήματα της επικαιρότητας, διότι πολλές φορές τα λέμε και τα καταδεικνύουμε, αλλά νομίζω ότι και οι ευχάριστες στιγμές έχουν ισχυρή θέση εδώ.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια μέρα ξεχωριστή για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, μετά τη χθεσινή επιτυχία του Όφη. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις παίξει 4 τελικούς σε 14 μήνες, να έχεις κατακτήσει 2 τρόπαια, το κύπελο και το Super Cup. Μια ομάδα που έχει περάσει αρκετά δύσκολα όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχε μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών, αμφισβήτησης, αλλά πλέον φαίνεται πως έχει μπει η ομάδα όχι απλά στις σωστές ράγες και βάσεις, αλλά πλέον έχει διακρίσεις, έχει τίτλους. Και νομίζω ότι αυτή η χθεσινή κατάκτηση του Super Cup είναι και μια πολύ δυνατή βάση για να πατήσει η ομάδα εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων, να τονώσει την αυτοπεποίθηση του κόσμου, ο οποίος ο κόσμος έτσι κι άλλως περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία και προσμονή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να ξαναδεί τον Όφη δηλαδή στην Ευρώπη,
0: ναι.
1: Καθώς με εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του τουλάχιστον στη League Phase του conference, θα δει τα ευρωπαϊκά μάτς όλα τα μισά στην έδρα του εδώ στο Παγκρίτιο και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, και βέβαια όλο αυτό που γενικά αν το αθροίσουμε ανεβάζει πάρα πολύ τον Όφη, που τόσο πολύ το έχει ανάγκη και ο ίδιος ο οργανισμός αλλά και η ίδια η πόλη.
0: Και επιβεβαιώνει έτσι και τις προσπάθειες, τους κόπους, την αγωνία.
1: Τους κόπους της διοίκησης, ναι, προφανώς, όλου του οργανισμού. Όλου του οργανισμού.
0: Και βέβαια θέτει και συγκεκριμένες έτσι προοπτικές συνολικά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Οπότε ακριβώς. Νομίζω κινητοποιεί και λίγο και τους τοπικούς παράγοντες, θεσμικούς φορείς κυρίως, να βάλουν και αυτά τα δυνατά τους, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, να κάνουν.
1: Ναι, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο.
0: Με τις υποδομές, αυτό πήγα να πω. Ότι μπορεί να γίνει καλύτερα.
1: Ο μεγάλος στόχος. Οι τοπικοί φορείς, που. Ας σου κάνω τώρα ένα σχόλιο δικό μου εδώ. Αν εξαντλούσαν τη μισή ενέργεια από όσοι εξάντλησαν χθες μετά το τέλος του αγώνα για να προλάβουν να φωτογραφηθούν με όλους τους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να το δούμε αυτό στη συνέχεια.
0: Κοίτα, όταν υπάρχει τέτοια αξίωση και τέτοια προοπτική, νομίζω μπαίνει και μια στοχοπροσήλωση μοιραία και συμπαρασύρει. Ναι. Αυτό ναι. Εκεί ελπίζουμε, διότι όπως λες και εσύ, καμιά φορά η πρωτοβουλία μένει λίγο στην εξαγγελία και δεν προχωράει στην πράξη.
1: Στην εξαγγελία και στις φωτογραφίες. Ναι.
0: Αλλά ας ελπίσουμε και ας είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το κύμα τώρα θα συμπαρασύρει και αυτούς που πρέπει, για να κάνουν αυτά που πρέπει και να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη εικόνα και προς τα και εντός Κρήτης, αλλά φυσικά και διεθνώς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή βραδιά χθες για το Ηράκλειο και ελπίζουμε να ζήσει η πόλη και άλλες τέτοιες βραδιές το επόμενο διάστημα και στην Ευρώπη, αλλά και φυσικά στις εγχώριες διοργανώσεις, όπου μοιραία ο πύχης μπαίνει ψηλά, ναι, και δημιουργεί προσδοκίες όλη αυτή η εικόνα που παρουσιάζει Όφη.
0: Μακάρι να ζήσουμε και άλλες τέτοιες μεγάλες στιγμές, όλη η Κρήτη και δει το Ηράκλειο, ο τόπος που γεννά την ομάδα, και να έχουμε να λέμε μόνο τέτοια καλά νέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια, την άλλη έχουμε και τα δύσκολα, τα οποία δεν πάβουν, τα λέμε συχνά, αλλά τα λέμε ως διήγηση και συγκρίνουμε σε σχέση με πέρυσι τι είχαμε, και αναφέρομαι φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ναι μεν είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την πρόβλεψη και με τα περσινά δεδομένα, δεν πάβουν όμως να ισχύουν, να έρχονται και είναι και αλλεπάλληλες.
1: Ναι, υπάρχει μία πάλι έντονη κινητικότητα, αυτό ακριβώς που έλεγαν τα στελέχη του λιμενικού, όλοι όσοι γνωρίζουν το θέμα, ότι με αυτό τον καιρό και με τα όσα συμβαίνουν στις ακτές της Αφρικής, όλο αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Είναι απανωτά τα περιστατικά, είτε από σκάφη λέμβους που εντοπίζονται από τη Frontex και το λιμενικό, είτε από βάρκες που βγαίνουν, καταφέρνουν να φτάνουν μέχρι και την ακτή. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Με τη δομή να παραμένει ακόμα εξαγγελία, αν και φαίνεται πως προχωράει και το ζήτημα. Αλλά μέχρι να τη δούμε εδώ στο Ηράκλειο και να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, η μόνη λύση είναι ο χώρος του παλιού ψυγείου, που δεν είναι λύση, με μια πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται στο λιμενικό και στο προσωπικό του, διότι υπάρχει και καλοκαιρινή περίοδος με τις αυξημένες ανάγκες για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα κουρασγερόπλια που είναι καθημερινά και όλο τον αυξημένο φόρο το που έχουν, ειδικά σε αυτή την περίοδο που μιλάμε, είναι το πικ της τουριστικής κίνησης και στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και όχι μόνο και σε όλα τα λιμάνια, γιατί έχουμε και σκάφη, έχουμε και θαλαμιγούς, έχουμε και εστιοφόρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταπώνηση μεγάλη του προσωπικού, που καλείται να καλύψει σε αυξημένες ανάγκες με τους υπάρχοντες αριθμούς που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των στελεχών του λιμενικού σώματος δεν επαρκούν. Και μια παρατεταμένη επιφυλακή, συνεχείς περιπολίες, διασώσεις. Και όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχουμε περιγράψει πολλές φορές, Περικλή, το πώς μετά που εντοπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, τα στελέχη που βρίσκονται εκεί πηγαίνουν στην Αθήνα ή στα νησιά όπου υπάρχουν δομές που μεταφέρονται μόνιμες.
0: Να συνοδεύσουν.
1: Και στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Μιλάμε για πάνω από 20 ώρες, 24 ώρες, καμιά φορά και παραπάνω, για να γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Και έχουμε πει ότι για την περίπτωση της υπηρετικής χώρας γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο ημερήσιο πλοίο όταν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Για να γυρίσουν τουλάχιστον το απόγευμα της επόμενης μέρας πίσω, διαφορετικά γυρνούν τη μεθεπόμενη το πρωί.
0: Και με ό,τι φορές αναλαμβάνουν την υπηρεσία, έτσι είναι, σωστά.
1: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πολύ. Και αυξημένη πίεση.
1: Να σου δώσω και μια είδηση. Είχαμε σήμερα ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι.
1: Στην Ηρακλείου Μυρών, με δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια του ενός αυτοκινήτου, έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τα τροχαία που με τα πολλά θανατηφόρα που είχαμε το τελευταίο διάστημα έχουμε δυστυχώς ξεπεράσει τους αριθμούς τους περσινούς. Μέχρι τώρα ολόκληρη Κρήτη έχει καταγράψει 25 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 11 Αυγούστου οι απώλειες πέρυσι ήταν 17 και έχουμε πάει ήδη στους 25.
0: Για όλη τη χρονιά,
1: ενώ μέχρι
0: έτσι,
1: την άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, φαινόταν ότι τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν και λίγο καλύτερα. Δυστυχώς με τα τελευταία θανατηφόρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάλι οι αριθμοί έχουν ξεφύγει. Την ώρα που συνεχίζονται τα έργα στο ΒΟΑ, συνεχίζονται και κάποια έργα σε επαρχιακές οδούς για την οδική ασφάλεια, αυτά τα περιβόητα κολονάκια, που φαίνεται ότι κάνουν και δουλειά, αλλά έχουμε δει και τα βίντεο που κυκλοφορούν, Περικλή, από τα σημεία που δεν υπάρχουν τα κολονάκια,
0: δεν
1: υπάρχουν
0: συζητώ,
1: στη θέα, τι γίνεται, γιατί καταστάσεις καταγράφουν οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα αυτοκίνητα από πολλούς συμπολίτες μας.
0: Μόνο με τα κατασταλτικά μέτρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Φαίνεται από την οδηγική παιδεία, τη συμπεριφορά που έχουμε και εμείς και οι επισκέπτες, διότι βλέπουν αντίστοιχα μια κατάσταση και κάνουν και αυτοί ό,τι τους κατέβει, για να το πω έτσι λαϊκά. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί με τέτοιες κινήσεις απλά της οδικής ασφάλειας και της υποδομής. Είναι
1: δεν
0: πολύ σημαντικές. Θέλει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι,
1: σχεδιασμός,
0: ναι, και μια ανθρωποπροσύλωση ξανά.
1: Ο οποίος, επειδή τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχω ασχοληθεί με το θέμα εκατοντάδες εκπομπές με τον Γιάννη τον Λιονάκη, έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα και η παιδεία. Η παιδεία, το παιδί το μαθαίνει στον άνθρωπο, τον μαθαίνει στα πρώτα του χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως μάθει τα πρώτα χρόνια, έτσι θα κινηθεί και τα επόμενα της ζωής του.
0: Και εισαγωγή
1: του μαθήματος οδικής ασφάλειας στα σχολεία, αυστηρές ποινές, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι καλύτερες από τις δικές μας, διότι με ημίμετρα, με επισκέψεις, ναι. Και πολύ καλά κάνει βέβαια η τροχιά και εδώ στο Ηράκλειο είναι πάρα πολύ δραστήρια με τις επισκέψεις που κάνει στα σχολεία, το καταγράφουμε αυτό, το πόσο προβληματισμένα βγαίνουν τα παιδιά από αυτά τα μαθήματα, τα ωριαία όμως,
0: ναι, ναι.
1: Και τα αποσπασματικά, δηλαδή άντε σε ένα σχολείο μια φορά τη σεζόν να ακούσεις από μία ώρα τους ανθρώπους τροχιάς να σου περιγράφουν τι μπορεί να συμβεί.
0: Και δεν είναι παντού, έτσι είναι όπου προλαβαίνουν.
1: Και δεν είναι και παντού, είναι προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μιλάμε για ένα μάθημα οδηγικής παιδείας το οποίο θα είναι στα σχολεία με πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, με αυστηρές ποινές, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε να πάρεις τηλέφωνο, να πάρεις το δίπλωμά σου πίσω, ούτε να σβήνεις κλήσεις, ούτε οτιδήποτε. Έχουν αυστηροποιηθεί τα πλαίσια, έχουν σφίξει τα λουριά που λέμε, ωστόσο δεν αρκεί αυτό.
0: Ναι.
1: Κάμερες παντού. Κανένα περιθώριο να ξέρει ο άλλος ότι όταν κάνει την παράβαση θα χάσει το δίπλωμά του, θα στερηθεί το αυτοκίνητό του και μόνο έτσι και με σωστή παιδεία από μικρές ηλικίες θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη ζωφερή πραγματικά κατάσταση με όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους μας μέρα νύχτα, αυτοσχέδια, αγώνες. Τα βλέπουμε εδώ και στο Ηράκλειο. Βρίσκουν συνεχώς νέες περιοχές, τα γνωρίζουν και αρμόδιοι. Είναι μια
0: τίποτα, πρέπει να μπει κάπως η συλλογική συνείδηση ότι δεν είναι αστείο. Χάνουμε συνεχώς ανθρώπους και πάλι, δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να βιώσει οικογένεια, μια κοινωνία, ένα τραγικό χαμό, ειδικά νέων ανθρώπων. Αλλά βλέπεις ότι πάλι δεν μπαίνει κάποιο αντίμετρο, όχι κάποιο αντίμετρο, να μας γίνει μάθημα κάπως.
1: Και εδώ που, επειδή πολλές φορές συζητάμε περικλεί για το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει κτλ.
0: Αντίμετρο, όχι κάποιο αντίμετρο, να μας γίνει μάθημα κάπως.
1: Και εδώ που, επειδή πολλές φορές συζητάμε περικλεί για το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει κτλ.

0: Και με σωστό εξοπλισμό και ολοκληρωμένο, μόνιμα.
1: Με σωστά μηνύματα. Έτσι. Και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια ανταπόκριση. Αν αυτό γίνει οργανωμένα, θα υπάρχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Νομίζω
1: αν και
0: εμείς
1: βοηθήσουμε μέσα από εκπομπές, μέσα από την επίκριση των σωστών ανθρώπων, με επαναλήψεις
0: συνεχώς,
1: να το τονίζουμε κτλ. Κτλ. Μόνο μέσα από ένα τέτοιο πλέγμα δράσεων,
0: μπορεί να προσδοκούμε
1: να ότι κάποτε κάπως, θα έχουμε κάτι καλύτερο.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να πω μια είδηση τη τελευταία στιγμή, διότι πριν από λίγο εκδόθηκε ανακοίνωση από την αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να το δει. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε και το SMS. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις στην περιοχή του Ηρακλείου για
1: κοκαίνη και
0: κατασχέθηκε 1 κιλό και 770 γραμμάρια κοκαίνη, περισσότερα από 3.500 αναβολικά δίσκια, 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα και χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ. Η σύλληψη έγινε χθες τις πρωινές ώρες, όπου εντοπίστηκε ένας 35χρονος και μια 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα δίκυκλη και παρέδωσαν μια τσάντα με τα ανεβρεθέντα, αυτά που ανέφερα πριν, σε έναν 32χρονο. Και βέβαια όλη η σχετική προανάκριση γίνεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του ΔΕΗ Ηρακλείου. Πολλά, πολύ μεγάλη ποσότητα, έτσι. Αν σκεφτείς μόνο ότι η κοκαίνη είναι
1: 10.000,
0: δεκάδες χιλιάδες
1: ευρώ. Τα αναβολικά χάπια είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση και πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν. και όντως αυτά τώρα που θα διατίθενταν, αν εξαιρέσει την κοκαίνη, που φανταζόμαστε, τα 3.500 ευρώ
1: αναβολικά,
0: στον τεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Που και αυτό καλό θα είναι να προβληματίσει, διότι δεν είναι αμελητές ποσότητες. Συνολικά βλέπουμε, είπα και νωρίτερα για την εγκληματική που είχαμε στα Χανιά με πάνω από 12.000 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης σε δέματα. Είναι ειδήσεις που προβληματίζουν συνολικά για το πώς κινείται η κοινωνία σε σκοτεινά πλαίσια και μονοπάτια.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι. Αυτό θα έχει συνέχεια, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα. Μέχρι να δουν από πού προήλθαν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, και μουσικά θα κλείσουμε, γιατί τρέχει και το ρεπορτάζ και θα πρέπει να μεταβούμε στα δικαστήρια για την απολογία του 21χρονου με τα ναρκωτικά που είπαμε νωρίτερα. Αλλά πριν κλείσουμε, θα πω ότι είχαμε χθες την ανακοίνωση για την τελετή την εγγενείων, την επίσημη της δημοτικής αγοράς Χανίων. Αυτή θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβρη, στις 4 Δεκεμβρίου, ακριβώς 113 χρόνια μετά την πρώτη επίσημη λειτουργία του εμβληματικού πια αυτού μνημείου. Και πλέον μετά τις εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής της, έρχεται και πάλι για το κοινό. Η τελετή θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου σε συνεργασία του Δήμου Χανίων με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ υπάρχει και μια πρόσκληση, ανοιχτή πρόσκληση, ένα κάλεσμα που κάνει ο Δήμος σε καλλιτέχνες και δημιουργούς καλλιτεχνικών δρόμενων στον τόπο, όχι απαραίτητα μόνο στα Χανιά και σε ολόκληρη την Κρήτη, αν κάποιος επιθυμεί, να καταθέσουν, να υποβάλουν καλλιτεχνικές προτάσεις, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί με κάποιο τρόπο στην μεγάλη αυτή γιορτή που θα σημάνει την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται με συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει στο site του Δήμου, χανιά.gr, και θα κατατίθενται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι, μέσω mail στο protocol papakinationalopera.gr με θέμα μηνύματος εγγένεια δημοτικής αγοράς Χανίων. Υπάρχουν και κάποιοι όροι συγκεκριμένοι και ένα πλαίσιο πάνω κάτω για το πώς πρέπει να καταρτιστεί η σχετική πρόταση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο έτσι να υπάρξει αυτή η σύμπραξη και να είναι μεγαλοπρεπημένα αλλά και συμπεριληπτικά τα εγγένεια που αφορούν κυρίως και πάνω απ' όλα τον τόπο και στη συνέχεια βέβαια και τους επισκέπτες. Για να πω να πούμε εδώ στο σημείο αυτό καλημέρα μας, να ευχηθούμε σε όλους να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 10 οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας και πάλι. Καλή σας μέρα και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρεμβάσεις με μέθοδο, συγκρότηση, σχέδιο και επιμονή. Πάμε να σας πούμε ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που προτείνει. Δεν έχει σημασία αν μπορούν να γίνουν όλες. Σημασία έχει ότι λέει ένα όραμα το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να το ακολουθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε αυτή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η πιο πίσω και ούτω καθεξής. Διαχείριση έχουμε στο Δήμο της Αθήνας ως επιτοπλίστων και σε καμία περίπτωση όραμα. Όραμα είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πριν τις εκλογές και κάπου εκεί τελειώνει μετά τις εκλογές η διάθεση της λέξης. Λοιπόν, μία από τις προτάσεις είναι ότι πρέπει να βγει πάλι έξω ο Ηλισσός. Όπως όλες οι πρωτεύουσες που έχουν ποτάμια, να έχει και η Αθήνα. Μία άλλη που μου ακούγεται και σχετικά εφαρμόσιμη και πολύ πιο απλή είναι η Αθήνα, που έχει τόσες πολλές πολυκατοικίες και κτίρια και τόσο πολύ τσιμέντο, να πάει στην πράσινη ταράτσα, δηλαδή να αξιοποιηθούν οι ταράτσες, οι οποίες αρκετές από αυτές έχουν και καταπληκτική θέα, φτάνουν μέχρι τον Πειραιά ή από την άλλη βλέπουν το Λυκαβητό ή βλέπουν το Αιγάλεο ή κάποιες μπορεί να βλέπουν ακόμα και την Πάρνηθα, να φυτευτούν και να γίνουν πράσινες. Δεν είναι κανένα σχέδιο εξωπραγματικό και εξωγήινο. Συμβαίνει. Συνήθως, να σου πω την αλήθεια, εγώ το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχουν και τα κονδύλια και παίρνει στην απόφαση και το κάνει. Και ανεβαίνει σε μια ταράτσα και νομίζει ότι στην πραγματικότητα είσαι στο ισόγειο μιας μονοκατοικίας και είναι ο κήπος της. Έτσι μπορεί να είναι και η ταράτσα. Τώρα, πώς θα τα βρούμε όλα αυτά, πώς θα γίνουν, ποτέ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα κοινόχρηστα και αν θα μπει πετρέλαιο ή όχι, το ακούμε. Αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης. Τώρα στις ταράτσες βλέπεις ηλιακούς θερμοσύφωνες, υπάρχουν ακόμα κεραίες τηλεόρασης, έχουν ξεμείνει και τα δορυφορικά πιάτα. Αν θέλουμε αυτό, εντάξει, το συνεχίζουμε, μια χαρά πάει. Υπάρχει και άλλη λύση, η συγκεκριμένη. Και πολλές φορές, αν υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να ασχοληθεί, δεν θέλει και πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, άλλη πρόταση. Να φυτευτούν 1.000.000 δέντρα. Θυμάμαι, έλεγε κάποιες χιλιάδες δέντρα ότι θα φύτευε ο κύριος Δόκας. Άμα τα είδατε εσείς, πάσω. Γιατί την πόλη που κυκλοφορούμε κάθε μέρα στην πόλη δεν έχουμε δει ούτε δεδρύλιο. Η Συγκρού στη μέση να πεζοδρομηθεί. Να γίνει κάτι σαν ένα κάθετο άλσος, το οποίο θα ξεκινάει από την Αθήνα και θα καταλήγει στον Πειραιά και δεξιά-αριστερά να υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Πρόταση που έχει υποθεί στο παρελθόν. Να γίνουν παρεμβάσεις στην πλατεία Συντάγματος, στην Ομόνια, στον κόμμο των Αμπελοκήπων, στην Κλαθμόνος, στην Ερμού. Και αναφέρει και διάφορες άλλες πλατείες που μπορούν να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακές, πιο εμβληματικές, πιο πράσινες από ό,τι είναι τώρα. Μην μου πείτε ότι στην Κλαθμόνος απέναντι εκεί στην Κοραή, όχι στην Κοραή, στο σταθμό του μετρό, είναι πράσινο αυτό. Εδώ φτάσαμε στο καταπληκτικό, έξω από την Τριλογία στην Πανεπιστημίου, να έχει ξεραθεί τον καζόν εντελώς και τα λίγα δέντρα που υπήρχαν εκεί πέρα. Γιατί, τι με νοιάζει εμένα γιατί, δεν έπρεπε να ξεραθεί. Σιγά το Hyde Park που δεν μπορούσαμε να το συντηρήσουμε. Και καταλήγει, λέει πάρα πολλά τέτοια, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες πεζοδρομήσεις. Στο ιστορικό κέντρο πάνω κάτω πρέπει να φύγουν εντελώς από εκεί τα αυτοκίνητα. Και γενικά, ειδικά ο μικρός δακτύλιος, πρέπει να είναι μια περιοχή στην οποία δεν θα υπάρχει έννοια του αυτοκινήτου, αλλά της συγκοινωνίας, που εκεί μπορείς να το αναπτύξεις και με παράλληλο δίκτυο. Εν ολίγης ο άνθρωπος τι λέει? Λέει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πόλη. Ένα όραμα, ένα σχέδιο. Άρα, πολύ καλά κάνει και μένει στο Λονδίνο, γιατί εδώ πέρα μόνο ως γραφικό θα τον αντιμετωπίσαμε.

Λοιπόν, στα μηνύματά σας, καλημέρα Δημήτρη. Ξέρω, φαντάζομαι πώς ακούγεται αυτό που θα πω, αλλά αν κάποιος μεταχειρίζεται κοινικά και απάνθρωπα, σαν εργαλεία τους άμαχους Παλαιστίνιους της Γάζας, αυτό ποιο νομίζω ότι βαρύνει κυρίως, το Ισραήλ ή τη Χαμάς? Βαρύνει στον βαθμό που της αναλογεί τη Χαμάς. Βαρύνει το Ισραήλ, το οποίο δεν μπορεί να έχει μια δυστυχία και να λέει για ένα δικό μου νεκρό θα σκοτώνω 50% πόσους, νομίζω έχει ξεφύγει ο αριθμός. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με ένα ζευγάρι με τα παιδιά του που έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές και είναι από το Ισραήλ? Καλημέρα, λέει εδώ η κυρία Μαργαρίτα. Πώς γίνεται κάποιοι να κόπτονται μόνο για την Παλαιστίνη αλλά όχι για την Κύπρο?

Κυρία Σιδηροπούλου, η Γερμανία δυσκολεύεται να βρει στρατιώτες. Πάνε να αλλάξουν τον νόμο για τη θητεία. Οι αντιδράσεις είναι τεράστιες. 7 στους 10 δηλώνουν δεν θα πάρουν όπλο αν η Γερμανία δεχτεί επίθεση. Δεν το ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς. Η Σκρούτζ λέει κάνει το ίδιο με την κόρη του Bill Clinton, η κόρη του Gates είπαμε ότι χρεώνει προμήθειες από προϊόντα για τα οποία η ίδια δεν έχει συμμετοχή στην πώλησή τους. Αν αγοράσει μέσα από την πλατφόρμα της εκδοτικά προϊόντα, κρατάει ένα ποσοστό. Κάνει αυτό η Σκρούτζ? Δεν νομίζω ότι το κάνει αυτό. Λέγαμε νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο φυγαδεύτηκε ο Τραμπ και ότι πίσω στο αεροπλάνο όμως μείναν πάρα πολλοί αξιωματούχοι. Στόχος, λέει εδώ πέρα η κυρία Μαρία, ήταν ο Τραμπ και όχι η μισή κυβέρνηση. Τι γίνεται, κυρία Μαρία, έχουμε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν? Σας λείπω ενημερωμένοι.

0: Εδώ ο κύριος Καραγιάννης, κάπου από την επαρχία μας ακούει. Υπάρχει και άλλη λύση, λέει, για την Αθήνα. Φυτεύτε κατά έναν τρόπο από ένα δεντράκι σε αυτοκίνητα και προσυνήσατε. Μπορείτε να τα βάφουμε πράσινα. Δέσποινα Σιλιοπούλη κοντά μας. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Από πού ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κόσμο?
1: Θα ξεκινήσουμε από την Καρολάιν Λέβη, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, μετά από την απόφαση που πήρε και σχετίζεται με την οικογένειά της. Να θυμίσουμε ότι η 30χρονη Λέβη απέκτησε το δεύτερό της παιδί την 1η Μαΐου και έχει επίσης και άλλον έναν γιο 2 ετών. Όπως εξήγησε, μετά την επιστροφή της στο Λευκό Οίκο, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, να αφιερώσει και χρόνο και στα παιδιά της, αλλά και επαγγελματικά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης της. Γι' αυτό χαρακτήρισε και γλυκό πικρή την απόφαση και ότι είπε επίσης ότι θέλει να ανοίξει ένα κεφάλαιο στη ζωή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του ανέφερε στο Truth Social για την Καρολάιν Λέβη το ότι τη στηρίζει, ότι τη χαρακτήρισε μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτες τους και η οποία θα παραμείνει επειδή ως εξωτερικός συνεργάτης του και ως πιο έμπιστος συνεργάτης του και θα αποτελεί πολύ σημαντική φωνή για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Η μεταναστευτική υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων, η ICE, η γνωστή ICE που είχαμε τα γεγονότα. Λοιπόν, σχεδιάζει να εξοπλίσει τους πράκτορές της με ειδικά γάντια που μπορούν να προκαλούν ηλεκτρικά σοκ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας έχει ανακοινώσει ότι μπορεί να διαθέσει ανάμεσα 10 με 20 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά τους, ενδεχομένως και με απευθείας ανάθεση, και να χρησιμοποιηθούν ως το Μάρτιο του 2027. Τα γάντια αυτά ενεργοποιούνται με ένα κουμπί όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα και η εταιρεία υποστηρίζει ότι προκαλούν σύντομο έντονο πόνο που μπορεί να κάνει ένα άτομο να συμμορφωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα, λέει ότι χρησιμοποιούνται για να σταματούν την αντίσταση χωρίς να χρειάζεται πιο σοβαρή χρήση βίας. Τώρα βέβαια όλο αυτό δεν ξέρω τι προκαλεί, έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες θεωρούν ότι τα γάντια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καταχρηστικά και επίσης να προκαλέσουν και ένα...
0: Νομίζω ότι αυτή η υπηρεσία για να κάνει κατάχρηση δεν χρειάζεται γάντια, το και με γεμινά χέρια το κάνει.
1: Το είδαμε νομίζω ειδικά στην Μινεσότα, στην πολιτεία, που έφυγαν άδικα κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα πάλι σε μια αμερικανική εταιρεία, αλλά στη Γροιλανδία. Η Greenland Energy είχε προγραμματίσει να κάνει γεωτρήσεις στην περιοχή της νοτιοανατολικής Γροιλανδίας και αναγκάστηκε να τις αναβάλει προς το παρόν. Η εταιρεία λοιπόν θεωρεί ότι κάτω από την περιοχή μπορεί να υπάρχει πετρέλαιο αξίας 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είχε σχεδιάσει μία επένδυση που άγγιζε τα 60 εκατομμύρια δολάρια για τις έρευνες. Η κυβέρνηση όμως της Γροιλανδίας είπε ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και οι αξιολογήσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό το project να πάει για το μετά, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το χειμώνα του 27. Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ έντονη, είχε συνέπειες. Η καθυστέρηση αυτή έκανε τη μετοχή της Greenland Energy να πέσει στο 1/3 από αυτή μετά την ανακοίνωση. Η εταιρεία όμως δηλώνει ότι θα συνεχίσει το έργο, θα ακολουθήσει την νομοθεσία της Γροιλανδίας και θα προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό που είχε κάνει για τις για τις έρευνες και τις εξορίξεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου οι μέδουσες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού, στο μεγαλύτερο μάλλον πυρηνικό σταθμό της Γαλλίας, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της χώρας, ανάμεσα στο Καλέ και στη Δουκέρνη. Λοιπόν, από τους 6 αντιδραστήρες του σταθμού, οι 3 σταμάτησαν να δουλεύουν, ένας λειτουργεί μερικώς και ένας βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση. Οπότε...
0: Και τι κάνουν οι μέδουσες, λέμε?
1: Φαίνεται ότι επηρέασαν τα συστήματα φιλτραρίσματος, έκλεισαν προφανώς τους αγωγούς και δεν μπορούσαν να...
0: Έχει να κάνει και με τη στάθμη που πέφτει.
1: Όχι, μόνο με τις μέθουσες, οι οποίες προφανώς κόλλησαν στην, στις εγκαταστάσεις εκεί. Και έχει... βέβαια αυτό είναι καθαρά λειτουργικό το θέμα. Η εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του σταθμού ή των εργαζομένων ή για το περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Anthropic, στην εταιρεία της, τη γνωστή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και η οποία ανακοίνωσε ότι τα νέα μοντέλα που, βγαίνουν, που θα βγαίνουν στο εξής, θα ενσωματώνουν ένα αόρατο υδατογράφημα στα κείμενα που δημιουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, κάνεις εσύ μια ερώτηση, μάλλον του λες, σε παρακαλώ, πες μου τι πρέπει να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Δημιουργείται ένα υδατογράφημα, το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί ακόμα και αν το χρησιμοποιήσεις κάποιες φορές, αν το κάνεις copy-paste, και να δει αν τελικά αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν είναι προϊόν δικό σου. Αυτό λοιπόν συνδέεται με κάποιες ρυθμίσεις διαφάνειας που προβλέπονται από την τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και το χώρο των εκδόσεων, διότι υπήρχε πριν από καιρό είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη αντιπαράθεση στον εκδοτικό χώρο, γιατί ένα βιβλίο υπήρξαν υποψίες ότι ήταν προϊόν με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει, το γεγονός όμως ότι θα σου βγάζει απαντήσεις με υδατογράφημα δεν σημαίνει ότι μπορείς να τις αντιγράψεις.
1: Όχι, λέει ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί το σύστημα να έλεγξει. Εσύ μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τη γενική ιδέα και να αρχίσεις να το συμπληρώνεις, να το φτιάχνεις λίγο, να του αλλάζεις λίγο την λεκτική διατύπωση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να.
0: Ή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη μιας άλλης εταιρείας να βγάλει ένα μηχάνημα που να σβήνει το υδατογράφημα.
1: Α, γίνεται και αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Γίνεται και αυτό. Λοιπόν.
0: Όλα γίνονται. Όμως, ότι οι ίδιες εταιρείες προσπαθούν να βρουν κάποιους τρόπους που να περνάνε ένα μήνυμα κατά της αντιγραφής.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Καλό. Το γεγονός ότι οι ίδιες αντιγράφουν το σύμπαν και μας το πουλάνε μετά στο ChatGPT χωρίς να πληρώνουν δικαίωμα, όμως είναι κακό.
1: Και εσύ τώρα.
0: Όχι, είναι σοβαρό όμως. Έχουμε μια παγκόσμια κλοπή, όπως έκανε και το YouTube, που έπαιρνε τα βίντεο όλων των ανθρώπων και πάρα πολλά δεν τους ρώταγε. Έκανες εσύ ένα βίντεο, ξέρω εγώ, το έπαιρνα εγώ, το ανέβαζα στο YouTube, έβγαζε έσοδο το YouTube, εσύ δεν έβγαζε τίποτα, ούτε κι εγώ που έκανα τον κόπο να τα ανεβάσω. Και στην αρχή όταν του έλεγε.
1: Ολόκληρη βιομηχανία.
0: Αυτό έγινε για πάρα πολλά χρόνια. Που του λέει, αλλά δικαιώματα και λέει, βρέστα με αυτόν που το ανέβασε.
1: Έτσι γίνεται.
0: Τώρα κάπως έχει ρυθμιστεί, αλλά. Αυτό το η πλήρης αναισθησία απέναντι, ας πούμε, στις υποχρεώσεις που έχουν οι μεγάλες εταιρείες που τις αφήνεις για πάρα πολλά χρόνια μέχρι φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν γίνει τόσο μεγάλες με τόσο λεφτά που πια δεν τις νοιάζει. Κάνουν και αυτό ρύθμιση άμα χρειαστεί.
1: Και αυτό, αλλά και δεν μπορείς και να βρει κάποιος ο οποίος είναι. Υπάρχει αναντιστοιχία στο μέγεθος της εταιρείας με τον αυτό που θα διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να βρει άκρη, έτσι.
0: Δεν υπάρχει. Αν παίρνει τα κράτη, δεν είναι. Το κράτος είναι πιο ισχυρό. Άμα το κράτος κάνει μούγκα.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να πάμε και στον Καναδά. Η αεροπορική εταιρεία WestJet συμφώνησε να καταβάλει 4,5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για να κλείσει μια ομαδική αγωγή που είχε κατατεθεί από 3.452 γυναίκες αεροσυνοδούς, οι οποίες δούλεψαν στην εταιρεία από το 2014 έως το 2021.
0: Και εταιρεία?
1: WestJet. Λοιπόν, υποστήριξαν λοιπόν ότι η εταιρεία δεν προστάτευσε επαρκώς το προσωπικό της από σεξουαλική παρενόχληση. Η αγωγή ξεκίνησε από μια καταγγελία πρώην αεροσυνοδού, η οποία είχε πει ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από πιλότο κατά τη διάρκεια μιας στάσης που έκανε το αεροπλάνο στη Χαβάη, και παρότι κατήγγειλε το περιστατικό στην εταιρεία, ο πιλότος συνέχισε να εργάζεται και η ίδια ότι απολύθηκε όταν ζήτησε εξηγήσεις από την εταιρεία γιατί δεν υπήρχαν κάποιες κυρώσεις στον πιλότο. Τώρα η WestJet συμφώνησε να προσλάβει έναν ανεξάρτητο φορέα για να εξετάσει πόσο συχνή είναι η παρενόχληση στους χώρους της εργασίας, πόσα περιστατικά δεν έχουν καταγγελθεί, αν έχουν συμβεί πράγματα τα οποία δεν. Ναι. Επίσης, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή ευθύνης ή αδικήματος από τη WestJet. Τέλος πάντων, το ποσό, τα 4,5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, θα μοιραστούν σε 3.452 αεροσυνοδούς αφού αφαιρεθούν τα δικαστικά και άλλα έξοδα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα πάρουν τίποτα. Αυτά.
0: Ωραία, δεν σου ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, μας έλεγε νωρίτερα εδώ ένας φίλος κάνοντας από πειρα χιούμορ να φυτεύαμε ένα δεντάκι στο κάθε αυτοκίνητο. Μας το στέλνει το μήνυμα λέει από τη Λίμνο και είμαστε λέει τουλάχιστον family με την Άξο. Εγώ νομίζω ότι είσαστε πιο ωραία την Άξο. Δεν λέω να αρχίσουμε τώρα διαγωνισμό ποιο νησί είναι πιο ωραίο, αλλά η Λίμνος είναι εξαιρετική. Το γεγονός ότι είναι λίγο μακριά αποθαρρύνει πολλούς από το να κάνουν το ταξίδι. Δεν είναι και 300 ώρες πάντως, νομίζω 7-8 ώρες έχει πτάει και στη Λίμνο. Α, και τώρα που λέγαμε για ταξίδια με τα παλιά πλοία, εγώ αυτό το ταξίδι το έχω κάνει με πλοίο, το οποίο στην επιστροφή κάποιες μηχανές δεν δουλεύανε, οπότε το πήγαμε ωραία με το πάσο μας 16-18 ώρες. Δηλαδή άλλοι πάνε και νοικιάζουν γιότ για να το ζήσουν αυτό και στο δίνανε τσάμπα με το ίδιο εισιτήριο, δεν υπήρχε αύξηση.

ακόμα πιο εντυπωσιακή θέλω να σας πω είναι η Χίος. Γιατί Χίο έπρεπε να υπάρχει και ποινή αν δεν έχεις πάει. Δεν ξέρω σε ποιο άλλο σημείο της Ελλάδας μπορείς πραγματικά να περπατήσεις σε μια μεσαιωνική πολιτεία που δεν έχει αλλάξει τίποτα από το μεσαίωνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές. Drones με θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική. Έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απεύθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας. Απεύθυνε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης η Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουρκά στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση BU. Γενικά έθριο καιρό σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Τώρα μας στέλνει εδώ ένας φίλος μας και ωραίες φωτογραφίες. Λέσβος, λέει, αγαπητέ μου, Λέσβος. Εξαιρετική, θέλω να πω και Λέσβος. Εντάξει, είναι πάρα πολλά νησιά τα οποία είναι πανέμορφα και πρέπει να μια φορά πρέπει να πας να τα δεις από κοντά, να τα ζεις, να τα βιώσεις, να κάτσεις και μερικές μέρες, γιατί είναι και πολύ μεγάλα νησιά, έτσι. Στη Ρόδο, λέει, ένας φίλος μπορεί να μηγευτεί κάποιος από την Ισιονική πόλη. Ναι, έχετε δίκιο. Στοιχείο όμως απλά έχει το στοιχείο ότι κατοικείς κανονικά, δηλαδή είναι ενεργή πόλη, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Μένεις σε μισιονικά σπίτια, δεν καταλαβαίνει καλό αυτό, αλλά δεν έχει προσέξει ο ιδιοκτήτης. Αλλά ναι, εντάξει, βέβαια, όλα τα 12 νησιά είναι καταπληκτικά. Ευτυχώς εμείς κάναμε μια δουλειά που μας οδήγησε ξανάγει σε πάρα πολλά από αυτά τα νησιά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τι έχει συμβεί? Έχουμε πλέον και τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Γιατί έχουμε περίπου 3,5 εκατομμύρια ακινήτων που στο κτηματολογικό εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Πριν που, λοιπόν, πάει κάποιος στα δικαστήρια, πρέπει να περάσει από τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή για να δούμε ποιος είναι αυτός. Καλημέρα, κύριε Παραδιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, αφορά μεν 3,5 εκατομμύρια ακίνητα, δηλαδή χωράφια, αλλά έχει να κάνει με χρησικτησία, έτσι?
1: Ναι, προσέξτε τι θα σας πω. Το κράτος μέχρι πρότινος είχε μια άτεκτη πολιτική στο να μην θέλει να απονείμει ιδιοκτησία σε ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, παρότι αυτοί ήταν εγκατεστημένοι είτε σε αστικά είτε σε εκτός σχεδίου ακίνητα επί δεκαετίες, επί γενιές ολόκληρες. Αυτό όλο αποδείχθηκε ατελέσφορο, διότι το δημόσιο, ενώ είχε τεράστια περιουσία που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, δεν ξέρει που είναι, ήθελε να πάρει και περιουσίες ανθρώπων να τους πετάξει έξω από τα σπίτια τους και να τα διεκδικήσει, τραβώντας τους στα δικαστήρια επί χρόνια. Αυτή η πολιτική αποδείχθηκε ότι είναι ατελέσφορη, γιατί το κράτος δεν είναι καλός ιδιοκτήτης, ούτε καλός διαχειριστής ακινήτων. Και έχει αρχίσει να κάμπτεται η αρχή αυτή σιγά σιγά νομοθετικά. Έχει πάψει, λέει, το κράτος να ζητάει τίτλο ιδιοκτησίας από τον κάθε ιδιοκτήτη που να πηγαίνει πίσω στο 1885. Αυτό το είδαμε σε πολλά νομοθετήματα. Το είδαμε και στο νόμο Χατζηδάκη, όπου έχει ειδική ρύθμιση μέσα ο νόμος Χατζηδάκη, ειδικά για τα αγροτικά ακίνητα που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, δηλαδή ζητάει πολύ λιγότερα χρόνια ιδιοκτησίας. Εδώ όμως τώρα είναι μια πολύ μεγάλη τομή στο θέμα του ίδιου του κτηματολογίου. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός σπιτιών που είναι γραμμένα στο κτηματολόγιο ως αγνώστοι ιδιοκτήτη. Γιατί κανείς δεν πήγε να τα δηλώσει. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει και στον αστικό ιστό, αλλά είναι πολύ πιο έντονο σε περιοχές αγροτικές, σε περιοχές πάνω σε βουνά, σε περιοχές όπου πολλά προσωπικά στοιχεία, διάφορα μικρά γεωτεμάχια. Η αξία που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος τον τοπογράφο για να πάει να ανέβει στο βουνό ή να του φτιάξει το τοπογραφικό είναι πιο μεγάλη για την αξία του ίδιου του ακινήτου. Τα οποία ως αγνώστοι ιδιοκτήτη κάποια στιγμή θα περάσουν στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Δύο κατηγορίες.
0: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε όμως τη χρησικτησία που έχει να κάνει με αυτό το μικρό χωραφάκι που το υπογράφος θέλει πιο πολλά την αξία του από μια σοβαρή καταπάτηση?
1: Κοιτάξτε κάτι. Έρχεται το κράτος και σου λέει το εξής, ότι εγώ σταματάω να σε θεωρώ καταπατητή αν εσύ μπορεί να μου αποδείξεις ότι επί 20 χρόνια κάνεις κουμάντο, εσύ αξιοποιείς αυτό το κομμάτι γης. Αυτό λέει. Ναι. Στο θέμα του αγνώστου ιδιοκτήτη, τα 3,5 εκατομμύρια δεν είναι όλα με χρησικτησίες. Πάρα πολλά από αυτά είναι από ιδιοκτήτες που έχουν νόμιμους τίτλους, αλλά για διάφορους λόγους δεν πήγαν να τους μεταγράψουν.
0: Ωραία. Το ένα το λύσαμε, τη χρησικτησία. Ναι. Ωραία, κύριε Παραδιά, επειδή.
1: Αυτοί εύκολα θα πάνε και με μια διαδικασία διόρθωση προδήλωση φάρματος θα περάσουν τα κίνητα στο όνομά του καταθέτοντα τον τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Μπορώ.
1: Έχουμε αυτούς που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Περιμένετε. Ωραία. Με τη χρησικτησία το είπατε. Με αυτούς που έχουν τώρα τίτλο ιδιοκτησίας. Υπήρχε κάτι που το κάνανε οι παλιοί. Δηλαδή, αγοράζανε ένα οικόπεδο. Κάνανε τα γραμμάτια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Τα θυμάστε πώς γίνονταν αυτά.
1: Αλλά δεν κάνανε το οριστικό συμβόλαιο.
0: Α, μπράβο, δεν κάνανε το οριστικό συμβόλαιο. Το οποίο και μερικές φορές αυτό το προσύμφωνο το οποίο γινότανε, δεν μπορείς να βρεις και το οικόπεδο. Γιατί δεν είχε τα όρια που είχαν τα συμβόλαια.
1: Είχε γεωγραφικός περιορισμός.
0: Με αυτό τι γίνεται, το ίδιο?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα. Αν δεν ξέρεις που είναι το οικόπεδό σου, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανένα. Εκεί δεν υπάρχει λύση.
0: Όταν υπάρχει αυτό που σας είπα που δεν έχει το οριστικό συμβόλαιο.
1: σε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεκάδες, χιλιάδες διαμερίσματα πουλήθηκαν από εργολάβους κατασκευαστές σε ιδιώτες με προσύμφωνα, αλλά για κάποιο λόγο δεν έφτασαν στο οριστικό συμβόλαιο και οι άνθρωποι αυτοί είναι άγνωστοι στο κτηματολόγιο. Εκεί αναμένεται να δοθεί λύση από την Επιτροπή του Κώδικα Ιδιοκτησίας που έχει συστήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο εκπροσωπούμαστε και υπομοιβά, είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής αυτής, στο οποίο θα υπάρξει νομοθετική λύση για τους ανθρώπους αυτούς που ενώ έχουν προσύμφωνο, εξοφλημένο από χρόνια, μένουν στο σπίτι αυτό 30-40
0: χρόνια. Όχι μόνο σπίτια, φορές, και σε οικόπεδα γίνεται αυτό. Νομίζω ότι εδώ είναι αντιληπτό ότι παλιά έτσι γινότανε, πιστεύανε οι άνθρωποι ότι δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Ότι αυτό ήταν εντάξει, τους κάλυπτε.
1: Στα σπίτια πολλές φορές χρεοκοπούς έκλεινε η εταιρεία που τα είχε φτιάξει. Και δεν υπήρχε αντισυμβαλόμενος να υπογράψει το οριστικό συμβόλαιο. Για όλα αυτά τώρα θα δοθούν λύσεις σε αυτά όλα εδώ. Αλλά μιλώντας για τη χρησικτησία εδώ του αγνώστου ιδιοκτήτη, είναι ένα καινούριο θεσμός. Ο καινούριος θεσμός αυτός εισάγει τον λεγόμενο κτηματολογικό διαμεσολαβητή, έναν νομικό που θα είναι γραμμένο σε ένα ειδικό μητρό, στο οποίο θα μπορεί να καταφεύγει κάποιος που έχει με χρησικτησία πάρα πολλά χρόνια ένα οικόπεδο, αλλά δεν έχει νόμιμο τίτλο.
0: Και τι θα γίνεται εκεί?
1: Εκεί λοιπόν θα καταφεύγει στις υπηρεσίες αυτού του κτηματολογικού διαμεσολαβητή, θα κατατίθεται ένα φύλλο βασικό στοιχείο στο κτηματολόγιο ότι αυτό το ακίνητο διεκδικείται, θα φέρνει στο κτηματολογικό διαμεσολαβητή διάφορα χαρτιά από τα οποία θα αποδεικνύει την πραγματική του σχέση με το ακίνητο αυτό, δηλαδή τουλάχιστον 2 έντοικες βεβαιώσεις, θα φέρει μια βεβαίωση.
0: Εντάξει, θα του πει ο μεσολαβητής τι πρέπει να φέρει. Θα του τα πει.
1: Θα του πει τι πρέπει να φέρει, όλα αυτά, ό,τι είναι. Ναι. Θα τα καταθέσουν όλα αυτά. Θα περιμένουν 30 μέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία στο διαμεσολαβητή, αφού ειδοποιήσουν το δημόσιο. Να έρθει το δημόσιο να μας πει αν διεκδικεί κάτι, γιατί αυτό χωρίς αν χρησικτησία, όχι σε βάρος του δημοσίου.
0: Άρα έτσι το δημόσιο θα βλέπει αν πρόκειται για μια περιοχή φιλεταρισμένη, ωραία κτλ. Που δεν πρόκειται περί χρησικτησίας.
1: Αν είναι ιδιοκτησία δική του, η χρησικτησία επιτρέπεται εναντίον κάποιου τρίτου, εναντίον κάποιου γείτονα.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται εναντίον του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Χρησικτησία. Άρα λοιπόν το δημόσιο θα έρχεται και θα λέει ναι, το διεκδικώ γιατί είναι δικό μου το ακίνητο αυτό, ή θα λέει όχι, εγώ δεν έχω κάτι να πω στην υπόθεση αυτή.
0: Αυτός ο μεσολαβητής είναι δικηγόρος.
1: Αυτός θα είναι δικηγόρος.
0: Που θα πιστοποιηθεί, φαντάζομαι, έτσι κάπως.
1: Θα πιστοποιηθεί ακριβώς, θα παίρνει μια αμοιβή και αυτός. Ναι. Και εφόσον κλείσει διαμεσολάβηση υπέρ του πολίτη που το ζητάει, αυτή μετά στη συνέχεια θα πληρώνει ο πολίτης το φόρο της μεταβίβασης, εδώ εμπροκειμένο ως φόρο χρησικτησίας, και κατόπιν αυτού.
0: Μία ερώτηση και να κλείσουμε, κύριε Παραδιά. Ένας ο οποίος μετανάστευσε πριν 30 χρόνια και ήταν δικό του το οικόπεδο. Αλλά εντάξει, δεν έρχεται, δεν ασχολείται.
1: Ναι.
0: Η προϋπόθεση είναι ότι ούτε αυτός είχε συμβόλαιο. Αλλιώς έχει αυτό συμβόλαια και δεν μπορεί να γίνει χρησικτησία.
1: Στη χρησικτησία και δεν, αυτός που διεκδικεί δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
0: Όχι, για τον προηγούμενο λέμε. Για τον προηγούμενο.
1: Έχει συμβόλαιο, αν αυτός, κάποιος που έχει συμβόλαιο, αν σπεύσει αυτός που έχει συμβόλαιο πρώτος και πάει και το μεταγράψει, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, θα το πάρει, όποιος μεταγράψει πρώτος θα πάρει το ακίνητο. Αυτό ισχύει πάντοτε και στο φυλακείο και στο κτηματολόγιο.
0: Δηλαδή, ένας που μετανάστευσε, είχε ένα ακίνητο. Αν το είχε και αυτός χωρίς χαρτιά, την πάτησε. Αν το είχε με χαρτιά, πρέπει να το δηλώσει κάποια στιγμή.
1: Μα βέβαια, εκεί είναι το θέμα ότι στο κτηματολόγιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμά σου πρέπει να το δηλώσει. Και εκεί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες τώρα. Αν έχει τίτλο, μπορεί να το φέρει και εκπρόθεσμα. Αν έχει μόνο χρησικτησία, θα πρέπει να πα σε αυτή τη νέα διαδικασία,
0: μάλιστα,
1: να αποδείξει όλα αυτά, να ερωτηθεί το δημόσιο και να έρθει να πει έχω ή δεν έχω αξιώσεις, και κατόπιν αυτού να κλείσει το πρακτικό από το διαμεσολαβητή και να πάει να μεταγραφεί.
0: Και όλο αυτό αποσκοπεί στο να μην πηγαίνουμε σε μακραίωνες δικαστικές ιστορίες, οι οποίες επιβαρύνουν και το δημόσιο, επιβαρύνουν και τους πολίτες, επιβαρύνουν και τη δικαιοσύνη.
1: Διότι ενώ εδώ το δημόσιο θα ασχοληθεί ένας δικηγόρος 1-2 ώρες στο δημοσίο, σε άλλη περίπτωση θα ασχοληθεί με όλη τη διαδικασία του πρωτοδικείου, με όλη τη διαδικασία του εφετείου και με όλη τη διαδικασία του Άριου Πάγου. Ταλαιπωρώντας και τις νομικές υπηρεσίες του δημοσίου.
0: Καλά, εγώ και ξέρω και περίπτωση, κύριε Παραδιά, όπου ένας άνθρωπος ασθένησε σε μεγάλη ηλικία, δεν δήλωσε το διαμέρισμα εδώ, στην Αττική, δηλαδή σε κεντρική περιοχή. Έτσι. Όλη η πολυκατοικία. Όπου ένας άνθρωπος ασθένησε σε μεγάλη ηλικία, δεν δήλωσε το διαμέρισμα στην Αττική, δηλαδή σε κεντρική περιοχή. Έτσι. Όλη η πολυκατοικία.

0: Σωστό. Καλά, εδώ ήθελε όλη τη Νέα Ιωνία μια περίοδο, αν θυμάστε, έτσι.
1: Ναι, να το ξεπλέξουμε. Ναι,
0: εδώ ήθελε τη Νέα Ιωνία, την ήθελε όλη μια περίοδο. Τον με τις πολυκατοικίες, κανονικά.
1: Είναι ένα θέμα που το λύσαμε επί βάσεως Παπανδρέου το 2003. Το δημόσιο διεκδικούσε ως μέρος του ημιτού όλο το Χολαργό και την Αγία Παρασκευή μέχρι τη Λεωφόρο Μεσογείων. Ότι είναι δάσος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Γεια χαρά. Για φανταστείτε πόσες ώρες έχουν χαθεί, πόσο χρήμα, ας πούμε, γιατί κάποιος στο δημόσιο κάποια χαρτούρα βρήκε και λέει η Αγία Παρασκευή είναι του δημοσίου. Τώρα κανονικά χτισμένη με τις πολυκατοικίες, με τις αντιπαροχές, με τις μονοκατοικίες, με τα γκαράζ, με όλα. Και λέει, ω, είναι του δημοσίου. Ευθύς εξ αρχής πρόκειται περί ανοησίας, δεν τα κατέληγε πουθενά. Αλλά έπρεπε να το βάλουμε μπροστά το σύστημα, να δουλέψει και να λέει ότι το δημόσιο, η Αγία Παρασκευή είναι δάσος, δεν έχει πολυκατοικίες, δεν έχει τίποτα. Το παράδειγμα λέω γιατί το κάνανε και στη Νέα Ιωνία.

0: Ένα από τα πάγια ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, που μπαίνει μετά από μεγάλες πυγαγιές είναι: θα ξαναγίνει το δάσος? Θα το ξαναδούμε? Θα το ξαναζήσουμε? Θα αναπτυχθεί? Ο κύριος Δημήτρης Μανουλούδης, δασολόγος, υδρολόγος, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μανουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Τώρα στο Πόρτο Γερμενό, που ήταν έτσι και τεράστιες ομορφιάς και άνθρωποι είχαν εκεί και όλους τους αναμνήσεις τους, είναι από τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τι γίνεται σε μια περιοχή αφού καεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, η φύση φροντίζει και γι' αυτό, παρότι την παραβιάζουμε και την ζορίζουμε και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται εις βάρος της στις τελευταίες δεκαετίες, καταφέρνει και αναγεννάται. Οπότε και τα δάση αυτά της Χαλιπίου και Τραχείας Πεύκης που είναι στην περιοχή θα αναγεννηθούν όπως αναγεννήθηκαν και τα αντίστοιχα στην Εύβοια, αρκεί να τα αφήσουμε ήσυχα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και όχι μόνο.
0: Τι σημαίνει ήσυχο?
1: Τι σημαίνει ήσυχα και εξηγούμε. Πήγα να πω αυτό το βήμα και δεν πρόλαβα. Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε τα δάση αδιατάρακτα, δηλαδή να απαγορευτεί όπως και γίνεται, γιατί υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, ας πούμε, και γίνονται όλα αυτά από το Υπουργείο και από τις κατατόπους διευθύνσεις δασών και δασαρχεία, να απαγορευτεί πλήρως η βόσκηση, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορέσει το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και κατά το γρηγορότερο δυνατό. Συνεπώς, προστασία, αποφυγή βόσκησης, αποφυγή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βεβαίως συχνή επιτήρηση από τα δασαρχεία που γίνεται, που υπάρχει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και κατά τη διάρκεια της άνοιξης, ώστε να δουν πώς εξελίσσεται η φυσική αναγέννηση και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν εξελίσσεται επαρκώς υπάρχουν οι τρόποι επιστημονικοί υποβοήθησής της.
0: Βέβαια να πούμε ότι και τα καμένα δέντρα έτσι αναπαράγονται, πετάνε σπόρους.
1: Φυσικά.
0: Συν ότι κάτι που, εντάξει, και εσείς θα το έχετε δει και εμείς λόγω της δουλειάς το έχουμε δει πολλές φορές, όταν καίγεται μια περιοχή, λέμε ότι κάηκαν, ξέρω εγώ, 100.000 στρέμματα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν καεί όλα αυτά. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν καεί το μισό δέντρο, κάποια δεν κάηκαν και καθόλου. Οπότε αυτό επιταχύνει την αναγέννηση.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτός ο όρος ο οποίος λέγεται σφοδρότητα πυρκαγιάς, η σφοδρότητα κάψης, ο οποίος δεν είναι παντού ο ίδιος. Και αν θα δείτε, ας πούμε, σε αποτυπώσεις επιστημονικών χαρτών, από δορυφορικές εικόνες κτλ., βλέπετε, ας πούμε, υπάρχει μια χρωματική κατηγοριοποίηση, είναι περιοχές με κόκκινο, περιοχές με πορτοκαλί, περιοχές με κίτρινο, οι οποίες δίνουν και το βαθμό σφοδρότητας της καύσης. Όπου είναι κόκκινο, βεβαίως είναι νεκρωμένα τα πάντα για αρκετά χρόνια. Όπου είναι όμως πορτοκαλί ή κίτρινο, είναι αυτά τα οποία δίνουν από την αρχή και είναι πολύ ελπιδοφόρες κάποιες εικόνες. Μακάρι να μπορούσαμε να σας τις δείξουμε, να βλέπετε τα αντίθετα πράγματα.
0: Εγώ τα έχω δει, κύριε καθηγητά, πολλές φορές λόγω της δουλειάς. Καταρχήν, όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, έρχεται ο άνεμος και τη σβήνει μόνος του, αλλά την πάει παρακάτω. Έτσι, αυτό που δεν μπορεί να την περιορίσει η πυροσβεστική. Και το άλλο το οποίο συμβαίνει είναι εκεί που βλέπει την ολική καταστροφή τα κόκκινα, είναι να ξαναπιάσει την επόμενη πενταετία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί το κόκκινο πια, που εκεί όντως τα καίει, δεν αφήνει τίποτα.
1: Εκεί είναι νεκρωμένα τα πάντα, ναι, και χρειάζεται ένας επαρκής χρόνος για να μπορέσει, ας πούμε, να συνέλθει το δασικό οικοσύστημα και να επανέλθει, όπως λέγαμε.
0: Λοιπόν, μπαίνουν συνέχεια και κάθε χρόνο φωτιές, κάποιες μικρές, μεσαίες, μεγάλες, μεγαλύτερες. Νομίζω όμως ότι το πράσινο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Και ο λόγος είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου.
1: Σωστά. Σωστά. Το θέμα είναι αυτό που λέτε, το οποίο βέβαια σε κάποιες περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελπιδοφόρο, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα. Διότι όταν η ύπαιθρος παλιότερα καλλιεργούνταν, υπήρχαν και οι γεωργοί, υπήρχαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν εκλείψει ακόμα και σε περιοχές.

0: τρία από τα αστικά κέντρα, υπάρχει μια εξάπλωση της βλάστησης, άναρχη να την πούμε μέσα στους εισαγωγικά, η οποία όταν έχουμε δήλωση πυρκαγιάς δεν βοηθά καθόλου. Παλιότερα ήταν όλα τα συνομημένα, ήταν καθαρισμένα, υπήρχαν χωράφια, υπήρχαν αγροί, υπήρχαν περιπτώσεις όπου γύρω από τα μαντριά και από τα μνημιοστάσια ήταν καθαρισμένος ο χώρος και συνεπώς η φωτιά δεν έβρισκε συνεχώς διόδους και περάσματα για να εξαπλωθεί με τον τρόπο που εξαπλώνεται σήμερα. Άρα λοιπόν βλέπουμε να έχουμε μια αύξηση από τη μια. Από την άλλη όμως αυτή η αύξηση, επειδή είναι άναρχη, δημιουργεί, δίνει μάλλον τις δυνατότητες στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί παντού.
1: Όταν κύριε Μανουλίδη, εγώ θυμάμαι ας πούμε στην ορεινή Γορτινία, στα χωριά δεν υπήρχαν δάσεις. Πρακτικά δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν έβλεπες κλαράκι μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν καλυφθεί πια, δηλαδή πας από μακριά και δεν φαίνεται το χωριό, γιατί το δάσος, αφού οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν για να επιβιώσουν στις πόλεις, δούλεψε ακριβώς όπως το περιγράψατε και τα έχει καλύψει.
0: Έτσι,
1: τώρα, μια ερώτηση. Επειδή ακούγεται αυτό που είπατε και εσείς και το λένε και άλλοι, σε αυτά τα δάση οι κοπές δέντρων για ξυλία, για παράδειγμα, που κάνουμε εισαγωγές από τη Βουλγαρία, που έχει φτάσει η τιμή του ξύλου για το τζάκι και εγώ δεν ξέρω πού, δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται ούτως ώστε να υπάρχει η ανθρώπινη δραστηριότητα και η αρέωση?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει η δυνατότητα αυτή και υπάρχουν τα διαχειριστικά σχέδια τα οποία λειτουργούν για κάθε δασική έκταση. Και φυσικά τα διαχειριστικά σχέδια τι σημαίνει? Ότι εκτελούνται κοπές δέντρων, υλοτομίες όπως τις λέμε, για συγκεκριμένες συστάδεις, συγκεκριμένο αριθμό, συγκεκριμένη έκταση με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα αυτά ανήκουν σε αυτό που λέμε διαχείριση των δασών. Και γίνεται αυτό. Το θέμα είναι ότι για να γίνει θα πρέπει κάποιοι να το κάνουν. Και δυστυχώς οι υλοτομικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι υπήρχαν, ήταν πολυπληθείς στη χώρα μας, φύγουν και αυτοί. Και σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσης, διότι ζω στην περιοχή της Δράμας, εδώ είναι το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκω και εργάζομαι, το Τμήμα Κλιματικής Ανθεκτικότητας και ανήκει στο Δημοκρίτη, όπως είπαμε πριν. Λοιπόν, η Δράμα έχει τα μεγαλύτερα και τα πιο παραγωγικά δάση της χώρας. Παλιά είχε 29 συνεταιρισμούς υλοτομικούς. Σήμερα έχουν μείνει 12. Αντιλαμβάνεστε. Οπότε αυτό που λέτε, ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα κόψει. Τα σχέδια υπάρχουν. Υπάρχουν πόσοι.
1: Όπως το λέγατε και νωρίτερα και για τη βόσκηση, κάποιος πρέπει να βοσκήσει.
0: Κάποιος πρέπει να τα κόψει. Όταν έχουν μειωθεί κάτω από το μισό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνουν ακόμα.
1: Δεν προλαβαίνουν, μάλιστα. Το σκεφτόμουν και για τα πρόβατα που είπατε, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει στο καμένο δάση είναι να μην βοσκήσουν πρόβατα. Εντάξει, αυτό το ψιλολύνουμε, γιατί πια δεν υπάρχουν βοσκήστα στις περισσότερες περιοχές.
0: Είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να γίνει αστυνόμευση.
1: Αλλά δεν υπάρχουν και. Ξέρετε, εδώ πέρα, εσείς είστε στη Δράμα, εμείς ζούμε τη Δράμα στην Αθήνα. Μετά τις φωτιές στον Ιμητό βγαίνανε πρόβατα στον Ιμητό και στην Πεντέλη. Τώρα νομίζω δεν υπάρχουν πια βοσκοί εκεί πέρα. Δηλαδή και από εκεί τη γλιτώσαμε.
0: Ναι, είναι ένα από τα μέσα εισαγωγικά καλά που λέτε. Αλλά βέβαια αυτό ενός καλού έπονται κακά εδώ. Ναι. Δεν είναι αυτό που λένε ενός κακουμύρια. Έπονται εδώ, θα πάμε σε ένα καλό πάνη κάποια.
1: Άρα κύριε καθηγητά, θα πρέπει να βρούμε και τρόπους να αξιοποιείται το δάσος για να προστατευτεί.
0: Θα πρέπει να βρούμε κόσμο ο οποίος να ξαναγυρίσει πίσω, κύριε Πετρόπουλε. Γιατί τρόποι υπάρχουν. Οι τρόποι υπάρχουν, η επιστήμη είναι σαφής και συγκεκριμένη.
1: Όχι, οι τρόποι υπάρχουν. Αν δεν αφήνουν κέρδος, δεν θα γυρίσει κανένας. Αν αφήνουν, θα βρεθούν οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Το ξέρετε, ότι έχουμε καπιταλισμό, έτσι.
0: Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Ναι, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα του υλοτόμου. Σας είπα, έχω την τύχη να το γνωρίζω. Ναι. Είναι και δύσκολο επάγγελμα και επικίνδυνο επάγγελμα. Είναι τα πιο βαριά και επικίνδυνα. Υπάρχουν ακροτηριασμοί, αντιλαμβάνεστε, ας πούμε. Υπάρχουν θάνατοι από καταπλακώματα από δέντρα κλπ. Είχα και συγγενή μου, μάλιστα, ο οποίο χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι. Τρόποι υπάρχουν. Η ύπαιθρος γενικά έχει καταληφθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το θέμα των δασικών πυρκαγιών.
1: Μάλιστα. Εσείς που, να επαναλάβω τον τίτλο σας, είστε δασολόγος και υδρολόγος.
0: Σωστά.
1: Στα δάση τα οποία συσσαγωγικά επιτηρείτε, έτσι, αφού είσαστε και σε μια περιοχή που παράγει δάση κτλ., παρατηρείτε ότι υπάρχουν πιο έφλεκτα και λιγότερο έφλεκτα?
0: Ναι, φυσικά.
1: Σχετίζονται με το αν περνάνε καλώδια ρεύματος ή όχι?
0: Όχι, καταρχήν σχετίζεται τα δάση, η εφλεκτότητα των δασών σχετίζεται με το είδος.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Άλλο το πεύκο, άλλο η λεύκα. Εντάξει, ναι.
0: Τα οποία έχουν διαφορά όσον αφορά στο μέσο ύψος. Βλέπετε, ας πούμε, διάφορες κατηγορίες, οι οποίες είναι άλλες φυλές πιο ψηλές, άλλες πιο.
1: Ναι, καλά, λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε το εξής, ότι υπάρχουν δάση μεγαλύτερη εφλεκτότητα. Αυτά είναι, το ξέρουν και τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, τα κονοφόρα, με έμφαση ιδιαίτερα, ας πούμε, στη Χαλέπιο και στην Τραχία Πεύκη, η οποία είναι γεμάτη ρετσίνη και ιδιαίτερα αυτή την περιοχή. Το ρετσίνη, ξέρετε, είναι αυτό από το οποίο βγαίνει το το νεφ, το τερεμιτσέλο, που είναι υλικό για πολλά και διάφορα πράγματα έφλεκτα. Συνεπώς, η πρώτη εφλεκτότητα είναι σε αυτά. Μετά είναι οι θάμνοι, τα υφυλαπλατήφυλλα που είναι και αυτά έφλεκτα, γιατί και αυτά έχουν μέσα ερυθινοφόρες ουσίες. Τα δάση από οξιές, από δρύς, έτσι, από φτελιές τα οποία είναι σε ορεινές περιοχές, είναι λιγότερο έφλεκτα γιατί έχουν και μεγάλη υγρασία και μικρότερη εφλεκτότητα.
1: Το αν περνάνε καλώδια ρεύματος.
0: Αν περνάνε καλώδια ρεύματος, όπου περνάνε καλώδια ρεύματος, τα πάντα.
1: Όπου δεν περνάνε, πείτε μας τι γίνεται.
0: Σε δυνητικό κίνδυνο. Γι' αυτό και.
1: Όπου δεν περνάνε. Το ξέρετε αυτό που κυκλοφορεί για το Άγιο Όρος, έτσι, γιατί δεν έχει φωτιές. Επειδή δεν έχει ρεύμα.
0: Ναι. Είναι και αυτό. Αλλά στο Άγιο Όρος, να ξέρετε, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη φύλαξη και από τις τοπικές κοινότητες των μοναχών.
1: Το ξέρω, αλλά και δεν υπάρχουν και ανόητες δραστηριότητες όπως μπάρμπεκι στο δάσος και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Και αυτό με προλάβατε. Δεν υπάρχουν οι ανθρωπογενείς περιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις, γιατί κάτι που δεν είπαμε, έφυγαν οι πληθυσμοί από τα δάση, οι οποίοι βοηθούσαν τα δάση στην προστασία τους, και μπήκαν οι πληθυσμοί στα δάση, οι οποίοι δεν βοηθάν στην προστασία τους, αποκαλούν φωτιές. Τι πει αυτό? Εξοχικά, κατοικίες, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, ο άνθρωπος μπήκε στο δάσος, αλλά με λάθος τρόπο. Γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, είπαμε ότι έφυγε, έφυγαν οι λωτόμοι, έφυγαν οι γεωργοί.
1: Εξού και στις τελευταίες φωτιές, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να απειλούνται σπίτια. Όχι γιατί το δάσος πήγε στα σπίτια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά γιατί τα σπίτια πήγαν στο δάσος.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανολούδη.
0: Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
1: Επίσης, ο κύριος Μανολούδης, δασολόγος υδρολόγος, καθηγητής στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης, εγώ ξέρω ότι είχε φτάσει 300 ευρώ ο τόνος στο ξύλο. Πριν το μνημόνιο και πριν αυτή τη λαμπρή απόφαση να πουλιώνεται με το κυβικό, είχε, προσέξτε, ξαναλέω, ο τόνος, έτσι, ο τόνος. Ένα κυβικό, ας πούμε ότι είναι μισός τόνος. Τώρα διαφωνούν και μεταξύ τους πόσο είναι, αν θα βάλεις τη βαγμένα ή όχι. Λοιπόν, είχε 150 ευρώ, 130. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι μισθοί μετά το μνημόνιο, έχει εκτοξευτεί η οικονομία, ούτως ώστε να διπλασιάσει τιμή το ξύλο. Με τα δάση να παρακαλάνε, ελάτε κόφτε μας μόνοι σας, για να μην καούμε αργότερα πάλι από εσάς. Και εννοείται δεν μπαίνει σχήμα να κόβεις, εντάξει, υπάρχει το δασαρχείο που ορίζει πια, πού, πώς, γιατί και ούτω καθεξής, τα γέρικα, τα ξεραμένα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και όπως λέει ο καθηγητής, ναι, αλλά μπαίνει να τα κόψει.

βλέπω δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός βάζει θέμα προπονητή. Αυτά δεν είναι εγκεφαλικά, υπάρχουν και τα ρεπορτάζ που λέμε κανένα από το κεφάλι σου. Αυτό έχει ξεκινήσει από την ομάδα. Εντάξει, νομίζω ούτε πέρυσι τα πήγε καλά. Εντάξει, μετά το conference που πήρε, δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν κατάφερε να περάσει μια βατή ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έπαιζε και κανένα μεγαθύριο της Ευρώπης. Για να είναι στο Champions League που εκεί είναι και, και η φήμη και η δόξα και η φιλοδοξία και το χρήμα. Αλλά όπως λέει το ρεπορτάζ των έγκριτων αθλητικών συναδέλφων, το θέμα είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Γιατί μπορείς να αποκλειστείς και να πεις έπαιξα καλά, οκ, δεν μου κάτσε, ήταν και οι άλλοι καλοί. Αν δεν παίζεις και καλά συστηματικά όμως. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο κύριος Γιώργος? Δυστυχία λέει να μην έχει πάει μόλυφο. Ωραίος και μόλυφο, πραγματικά πάρα πολύ ωραίος.

Καλά, δεν συζητάω να μην έχει πάει Πελοπόννησο. Είναι σαν να μείνει άλλη χώρα, έτσι. Το λέω για τους πολύ βόρειους. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι είναι μια εμπειρία, τώρα που μιλάγαμε και με τον καθηγητή από τη Δράμα, να πας Εύρω από Καβάλα, Ξάνθη και πέρα. Αυτό θέλει χρόνο βέβαια. Πρέπει να αφιερώσεις μάλλον όλες τις διακοπές και θα είναι αξέχαστες. Άμα βάλεις μέσα και μια Σαμοθράκη, όπου υπάρχει τοπίο τύπου Hobbit. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισε τον ήχο, η Ήρα Πανανίου διάλεξε τα τραγούδια, η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Η Ευαγγελία Παλτατζία ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, 10 η ώρα. Για χαρά, όσοι ταξιδεύετε και τις διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και όσοι ετοιμάζεστε, καλή προετοιμασία. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφορσέ νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου Ετωλού Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκλειστους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμη βόρη τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 αμποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που βλέπουμε και στα εγχώρια και στα διεθνή μέσα, φίλες και φίλοι, από την έκλειψη του ήλιου, μια εχθές, τα λέγαμε, μια έκλειψη που ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και διέγραψε μια διαδρομή μεγάλη στην Δυτική Ευρώπη, από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Βόρεια Ιταλία. Ήταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι που στράφηκαν στον ουρανό, καθώς το φως του δίοντος, ας πούμε, ήλιου καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Την πιο μεγάλη και ουσιαστικότερη εμπειρία και εντυπωσιακή, λοιπόν, έζησαν όσοι ήταν στην Γρυλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία και σε μια μικρή λωρίδα της Πορτογαλίας, και όπως λέγαμε και χθες, αυτού του είδους οι εκλήψεις που είναι και σπάνιες έχουν φανατικό κοινό και είναι μερικά εκατομμύρια ανθρώπων που σπέβδουν στις περιοχές αυτές για να παρακολουθήσουν, λοιπόν, να δουν το φαινόμενο αυτό. Σήμερα εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, που έχουμε, όπως λέω εγώ, ενισχυμένα τα μποφόρ, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε αυξημένη προσοχή, γιατί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει μια φωτιά λόγω αυτών των ακραίων καιρικών συνθήκων, όπως μας λέει και η πολιτική προστασία, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η σημερινή ημέρα. Είναι μια από τις δυσκολότερες, μάλιστα, σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, γιατί λέω καλά θα κάνουμε, γιατί βλέπετε ποιοι συλλαμβάνονται, πώς συλλαμβάνονται, γιατί συλλαμβάνονται σε σχέση με τις πυρκαγιές. Καλά θα κάνουμε, λοιπόν, να είμαστε και προσεκτικοί ο κάθε ένας από εμάς, αλλά και σε εγρήγορση με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζούμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, καλημέρα Νικόλα μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε με χαρά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ξέρω πως όσο οι μέρες προχωρούν, όλο και περισσότεροι από εσάς και περισσότερες θα πηγαίνετε κάπου να ξεκουραστείτε. Βουνό, θάλασσα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει κάθε ένας και κάθε μία να μπορέσει να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, που αυτό είναι απαραίτητο. Ο 15 Αύγουστος, να το, φτάνει το Σάββατο. Παρεπιπτόντως ανοίγω μια παρένθεση, την Κυριακή εμείς θα είμαστε εδώ 12 με 2 με εκπομπή, κλείνει η παρένθεση αυτή, και βλέπουμε και την κίνηση σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές που είναι αναμενόμενο να είναι αυξημένες. Σε εγρήγορση είναι όλο αυτό το διάστημα και ένα μέρος του, θα πω εγώ, κρατικού μηχανισμού που αφορά στους ελέγχους της ΑΔΕ με κάθε σύγχρονο μέσον πια, γιατί έχει τέτοια εργαλεία στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το φετινό καλοκαίρι. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε ότι από τη μία μεριά της Ελλάδας έως την άλλη μετακινούνται στελέχη της ΑΔΕ με στόχο να θέλουν και να ευνηδιάσουν, και καλά κάνουν και θέλουν να ευνηδιάσουν, γιατί όσοι έχουμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια τι ακριβώς συμβαίνει, είναι αυτό που λέμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, εάν έφταναν εφοριακή σε νησί, είναι αυτό που λέμε έπεφτε σύρμα αμέσως. Λοιπόν, το στοιχείο του ευνηδιασμού αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θέλει να το κρατήσει και να περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ, θα τα συζητήσουμε με τον κατεξοχενικό και αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Μου αρέσει αυτό που κάνουν, έχω να σου πω, το στοιχείο του ευνηδιασμού.
1: Κοίτα, είναι το ίμιση του παντός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το κατά πόσο θα πετύχει ένα σαφάρι ελέγχων εξαρτάται σε ένα ποσοστό ίσως και πάνω από το 50% στο αν υπάρχει ευνηδιασμός. Για να υπάρχει ευνηδιασμός, δύο πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Το πρώτο, ότι πολύ συχνά, για να μην σου πω ότι κάθε φορά αυτό γίνεται, επιλέγουν ελεγκτές από άλλη περιφέρεια. Δηλαδή θα γίνει έφοδος στην Κρήτη, θα την κάνουν ελεγκτές από την Τρίπολη, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να γίνεται για να μην υπάρχει το στοιχείο της εντοπιότητας.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι ενημερώνονται οι ελεγκτές συνήθως 48 ώρες πριν. Για να μην υπάρχει, όχι ότι και σε 48 ώρες δεν προλαβαίνει να πέσει σύρμα, αλλά πάντως για να το μάθουν τελευταία στιγμή, να μην υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ενημέρωσης, καρφωτών και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλεις να είναι αυτός ένας λόγος που σε πολλές περιπτώσεις έχει μειωθεί παραβατικότητα? Θες να είναι ότι οι επιχειρηματίες με το φόβο των προστήμων και το φόβο των μεταμφιεσμένων ελεγκτών, γιατί πλέον ένας επιχειρηματίας την ώρα που σερβίρει ένα τραπέζι δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή εφοριακό.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρει αν σερβίρει πελάτη ή ελεγκτή της κτηματικής υπηρεσίας. Τώρα, ξαναλέω, θες είναι ο φόβος, θέλεις είναι η τακτική έλεγχη. Πάντως υπάρχει μια μικρή μείωση της παραβατικότητας. Απέχουμε, εννοείται, ακόμα.
0: Αυτό λένε τα στοιχεία μέχρι τώρα.
1: Ναι, τα στοιχεία δείχνουν, ξαναλέω όμως, μια μικρή κάμψη.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια η παραβατικότητα έφτανε και το 50%, 45%, τώρα είμαστε κάτω από το 40%. 37%, 36%, 35%, και πάλι είναι υψηλό, έτσι. Και πάλι το να λες ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει κάνει κάποιο είδους παρανομία, είτε φορολογική, είτε εργασιακή, είτε χωροταξική.
0: Ναι.
1: Είναι και πάλι μεγάλο ποσοστό. Και σε αυτό βέβαια να υπολογίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί και όλη η Ελλάδα. Πηγαίνουν στους δημοφιλείς προορισμούς, που σημαίνει ότι στους μη δημοφιλείς η παραβατικότητα ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη. Αλλά πάντως.
0: Και κοίταξε, λέμε εμείς ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού ή ότι περιορίζονται οι διαρροές πληροφοριών κτλ. Πάντα θα υπάρχουν διαρροές, πάντα θα το μαθαίνουν, κάποιοι θα τους το, κατά το κοινό λεγόμενο, σφυρίζουν. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναδιατάσσονται ή θα πρέπει να αναδιαταχθούν, εν πάση περιπτώσει, για να έχουν και, γιατί υπάρχουν πια εργαλεία ελέγχου σύγχρονα.
1: Και αυτά είναι που βοηθάνε. Ας πούμε στους φορολογικούς ελέγχους, να ξεκινήσω πρώτα από εκεί. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια την εφαρμογή απόντιξη. Αυτή την εφαρμογή την έχει φτιάξει η ΑΔΕ. Μπορεί να την κατεβάσει όποιος θέλει στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Εννοείται, δωρεάν την κατεβάζεις, όπως κατεβάζεις και άλλες εφαρμογές. Και ως πολίτης μπορείς, όταν θα πας να εξυπηρετηθείς σε μια ταβέρνα, σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, μπορείς την ώρα που θα σου φέρουν απόδειξη, αν σου φέρουν, αλλά όταν θα στη φέρουν, μπορείς να σκανάρεις με το κινητό.
0: Ακριβώς.
1: Το QR, τον κωδικό δηλαδή της απόδειξης. Σκανάροντας τον κωδικό, τι σου βγάζει κατευθείαν? Σου βγάζει δύο σημαντικές πληροφορίες. Πρώτον, η απόδειξη έχει κοπεί από κανονική ταμιακή, που είναι δηλωμένη στην ΑΔΕ, ή από μαϊμού ταμιακή. Δεύτερη πληροφορία, η απόδειξη έχει σταλεί στην ΑΔΕ όπως πρέπει να στέλνεται, γιατί κάθε απόδειξη που κόβεται πρέπει να στέλνεται στην ΑΔΕ σε real time, ή δεν την έχει στείλει ο επιχειρηματίας. Άρα, σκανάροντας, βλέπεις αυτές τις δύο πληροφορίες και εσύ μετά ως πολίτης αποφασίζεις αν κάτι δεν είναι νόμιμο. Αποφασίζεις αν θέλεις ή όχι να κάνεις καταγγελία.
0: Επίσης, αυτό επειδή είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο, έχουμε εικόνα, Άκη, εάν έχει αποδώσει, εάν έχει μπει δηλαδή ο πολίτης σε αυτή την επί της ουσίας την αμφίδρομη διαδικασία. Να μπεις...
1: Έχει αποδώσει, ναι.
0: Α, έχει αποδώσει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τα ποσοστά πόσες από αυτές τις καταγγελίες τελικά οδήγησαν σε καταλογισμό προστήμων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει αποδώσει. Δηλαδή από το 22, εδώ και 4 χρόνια που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί πάνω από 220.000 καταγγελίες. Mm-hmm. Και μάλιστα οι μισές περίπου είναι και επώνυμες. Διότι η επώνυμη καταγγελία έχει το εξής. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ λέω το όνομά μου. Οκ, λες το όνομά σου, το ποιος είσαι, το αφημί σου και όλα αυτά. Όμως, εάν η καταγγελία που κάνεις οδηγήσει στην σύλληψη και στον εντοπισμό φοροδιαφυγής, υπάρχει αμοιβή από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν είναι ανώνυμη η καταγγελία, προφανώς αφού είναι ανώνυμη, σε ποιον να δώσουν την αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει επίσης 15.000 έλεγχοι από την αρχή του καλοκαιριού, φορολογικοί μόνο για φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Και έχουμε μια παραβατικότητα κοντά στο 35%, αυτό που έλεγα πριν.
0: Σχεδόν
1: 1/3. Τώρα, έχουμε ελέγχους αρκετούς και σε παραλίες. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το MyCoast. Το MyCoast είναι μια πλατφόρμα.
0: Το MyCoast, ναι.
1: Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν είσαι επιχειρηματίας, μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα κάθε Μάρτιο και δηλώνεις για ποια περιοχή της Ελλάδας από αυτές που βγαίνουν σε δημοπρασία από την κτηματική υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν δηλώνεις εσύ ποια θέλεις. Mm-hmm. Βλέπεις η κτηματική υπηρεσία ποιες βγάζεις σε δημοπρασία και λες: να, αυτή η περιοχή μου αρέσει. Θέλω να τη χτυπήσω. Ποιο είναι το ελάχιστο τίμημα? Λέει 10.000 ευρώ μίσθωμα. Ωραία. Εσύ λοιπόν που ενδιαφέρεσαι, λες: εγώ δίνω 11. Κάποιος άλλος μπορεί να μπει και να πει: εγώ δίνω 12. Και είναι σε δημοπρασία
0: οι
1: διάφορες περιοχές. Αυτό το κάνεις ως επιχειρηματίας μέσω του MyCoast. Όμως και ο πελάτης μετά που θα έρθει στο Beach Bar το δικό σου, θα πάει στην ταμπέλα που είσαι υποχρεωμένος να έχεις στην είσοδο του Beach Bar, η ταμπέλα η οποία θα λέει ότι η περιοχή που νοικιάστηκε είναι αυτή, τα τετραγωνικά είναι αυτά, ο κωδικός του συμβολαίου του μισθωτηρίου είναι αυτός. Εσύ λοιπόν ως πελάτης σκανάρεις με το κινητό σου,
0: ναι.
1: Και αν θεωρείς εσύ με το μάτι, κόβεις με το μάτι ότι αυτός εδώ έχει βάλει ξαπλώστρες και ομπρέλες σε όλη την παραλία ενώ δεν το δικαιούνται, κάνεις επί τόπου σκανάροντας καταγγελία για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Έρχεται η κτηματική υπηρεσία, κάνει ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν ψάξει σχεδόν 500 επιχειρήσεις, 300 παραλίες. Έχουν πέσει πρόστιμα. Μερικά είναι και πολύ μεγάλα, είναι κοντά στις 70.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αφορούν και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
0: Αυτό νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, Άκη μου, τέτοιο ποσό, διάβασα ότι ένα τέτοιο πρόστιμο επιβλήθηκε στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο και στη Ζάκυνθο.
0: Τα δύο
1: μεγαλύτερα πρόστιμα. Ένα στη Ρόδο, ένα στη Ζάκυνθο. Γιατί είχαν μέσα και καταπάτηση για αλλού και παρεμπόδιση πολιτών να πάνε στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος να σου πω ότι έχουμε και την αρχή προστασίας και εποπτείας της αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που ελέγχει την καταναλωτική πια νομοθεσία, δεν ελέγχει φορολογικά θέματα. Mm-hmm. Ελέγχει δηλαδή αν η επιχείρηση, είτε μιλάμε για εστιατόριο, είτε μιλάμε για εμπορικό κατάστημα με ρούχα, παπούτσια, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, αν σέβεται τα δικαιώματα των καταναλωτών ή αν κάνει κάποια προσπάθεια να τους παραπλανήσει, με ποιο τρόπο. Μπορεί να έχει αναρτημένο ελλειπή τιμοκατάλογο. Μπορεί να μην έχει καν τιμοκατάλογο. Μπορεί να πουλάει ένα προϊόν χωρίς να γράφει την αναγωγή στη μονάδα. Δηλαδή πόσο είναι στο κιλό. Δεν φτάνει να λέμε ότι αυτό το αναψυκτικό έχει 2 ευρώ. Πρέπει να λέμε και ποιο είναι το κόστος στο λίτρο.
0: Σωστά.
1: Θέλει και την αναγωγή στη μονάδα. Πρέπει να λέμε
0: αυτή η αναγωγή στην μονάδα είναι υποχρεωτική σε όλα τα προϊόντα που έχουν να...
1: Οι περισσότεροι
0: που μπορούν να μετρηθούν.
1: Ναι, αλλά όχι όλοι.
0: Ναι.
1: Επίσης το περιεχόμενο να είναι ακριβές. Αν κάποιος έχει την υποψία ότι αγόρασε ένα πακέτο όσπρια και δεν έχει την ποσότητα που γράφει απ' έξω, μπορεί να κάνει μια καταγγελία και να ελεγχθεί. Και επίσης πρέπει ό,τι αγοράζουμε και είναι συσκευασμένο, mm-hmm. πρέπει να γράφει αναλυτικά τη σύσταση. Τι περιλαμβάνει αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Για λόγους ασφάλειας του καταναλωτή, αλλά και για να γνωρίζει.
0: Πάντως,
1: αυτά τα ψάξαμε.
0: Ναι, πάντως, Άκη, είναι εντυπωσιακό, γιατί ναι, υπάρχει αυτή η υποχρέωση, αλλά πάρα πολλές φορές, παίρνοντας στα χέρια ένα συσκευασμένο προϊόν, παραδείγματος χάρη, κοιτάς τη χώρα προέλευσης. Δεν υπάρχει σε πολλές συσκευασίες, ενώ είναι υποχρεωτικό.
1: Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
0: Βεβαιότατα. Ναι. Βεβαιότατα.
1: Τώρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή αν... πρέπει να ξέρω εάν αυτό που ψωνίζω είναι ένα ελληνικό προϊόν, εάν είναι εισαγόμενο και από πού είναι εισαγόμενο. Δεν έχουν όλες οι συσκευασίες αυτή την πληροφορία πάνω. Προσωπικά μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ζητήσω τη βοήθεια υπαλλήλων του σούπερ μάρκετ και απλώς να μου λένε ότι ξέρετε αυτά που είναι πιο πράσινα, πιο κίτρινα κτλ. Είναι εισαγωγής. Χωρίς όμως η συσκευασία επάνω να το γράφει.
1: Κανονικά είναι λοιπόν υποχρεωτικό. Οπότε γι' αυτό έχουν πέσει και κάποια πρόστιμα. Έχουν τον Ιούλιο, τα τελευταία στοιχεία που είναι για τον Ιούλιο, έχουν εντοπιστεί 90 επιχειρήσεις. Τους προηγούμενους μήνες επίσης αντίστοιχος είναι ο αριθμός. Δηλαδή από την αρχή του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 500 επιχειρήσεις. Δεν έχουν κάνει κάποιες παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας. Έχουν μπει χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Σωρευτικά χιλιάδες, γιατί στο κατά μόνας δεν είναι πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Η καταναλωτική νομοθεσία δεν προβλέπει πολύ μεγάλο πρόστιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός εάν σε πιάσουν για εσχροκέρδια. Εκεί το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Περιμένουμε και από αυτούς τους ελέγχους κάποια στοιχεία τις επόμενες μέρες, όπως μαθαίνω, για το αν κάποιοι σέβονται δηλαδή το πλαφόν, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, Ευαγγελία.
0: Άκη Αθανασόπουλε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σου επιτρέπουμε επίσης να πας διακοπές.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου Άκη μου, να είσαι καλά. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Και επειδή βλέπω, μου αρέσει, είναι αυτό το έχετε υπόψη στο ανέκδοτο που λέει, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και δεν μπορώ, που σκέφτεσαι και δεν μπορώ να το πω. Εμένα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολλές φορές ο τρόπος που μερικοί, κυρίως άντρες, δεν ξέρω γιατί, να το σκεφτώ αυτό λίγο, διατυπώνετε την άποψή σας. Αντρέα, αναφέρομαι σε σένα. Εάν κατάλαβες καλά, δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Εάν κατάλαβες, γιατί τα νησιά τα ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Προφανώς και σέβομαι το γεγονός ότι ζεις στο νησί. Όλοι γνωρίζουμε, γιατί το κάνουμε, ότι τι, πως όταν πληρώνεις με κάρτα, ναι, προφανώς αλλάζει όλο το σύστημα και η φοροδιαφυγή γίνεται δυσκολότερη. Όμως μην προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις πως υπάρχουν και έχουν συλληφθεί πάρα πολλές φορές καταστήματα τα οποία δεν δίνουν την απόδειξη που πρέπει, δεν είναι συνδεδεμένα με την ΑΔΕ κτλ. Ό,τι έλεγχος γίνεται, αλλά γίνεται συστηματικά για να ελέγχει ένα χώρο ο οποίος έχει και μια λογική αυθαιρεσίας, καλά θα κάνει να γίνεται, διότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ο καθένας πολίτης αυτής της χώρας να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται φορολογική υποχρέωση αναλόγως και αντιστοίχως με τα εισοδήματά του. Τόσο πολύ απλά, Αντρέα μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές, νέα σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους. Έως 9 από φορά αύριο, σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή. Drones με θερμικές κάμερες στενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Ισχυρή η έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας απίφθινε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Σφραγίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο το Σάββατο 8 Αυγούστου, ήταν χωρίς άδεια από το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά ισορρός του 17χρονου από την Κίμωλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής εκτακτής ανάγκης. Η Κολομβία μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουργκάς, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην Τουρκία, φίλες και φίλοι, και μάλιστα στην εσωτερική πολιτική της σκηνή της Τουρκίας, διότι εκεί το σκηνικό, το πολιτικό, θα πω ότι βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης. Φαντάζομαι ήδη έχετε μάθει ότι ο Σκιουροζέλ και η συντριπτική πλειονότητα βουλευτών και μελών του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, έφυγαν από το κόμμα και έχουν ιδρύσει πλέον ένα νέο κόμμα, το Γενή Παρτί ή Πάρτι, δεν ξέρω πώς το προφέρουν στα τουρκικά, αλλά αυτό σημαίνει νέο κόμμα. Μια κίνηση που αναδιατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, λένε κάποιοι, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και όχι μόνον αυτή. Πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για το κουρδικό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο τώρα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ, είστε καλά.
0: Το νέο κόμμα, λοιπόν, αυτό το Γενή Παρτί ή Πάρτι, πώς το προφέρουν οι Τούρκοι?
1: Παρτί.
0: Παρτί, καλά το φαντάστηκα, ναι. Καλά το φαντάστηκα. Το Γενή Παρτί, λοιπόν, υπό τον Οζγκούρ Οζέλ, που φαίνεται πως ζήγησε καλά την κατάσταση, και προκειμένου, όπως πάρα πολύ σωστά γράφετε και σε ένα άρθρο σας, να μπει σε έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα για την επαναφορά στην ηγεσία, αποφάσισαν να κάνουν αυτήν την κίνηση, μια κίνηση που είχε βρει και ανταπόκριση, γιατί 91 από τους 135 βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ εντάχθηκαν στο Γενή Παρτί. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό, κύριε Γρηγοριάδη? Θέλω να πω και πολιτικά αλλά και ιδεολογικά, παραδείγματος χάρη, τώρα το νέο κόμμα εκπροσωπεί μια μεταρρυθμιστική πτερήγα του ΤΣΕΧΑΠΕ, είναι μια αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού του κόμματος?
1: Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τι οδήγησε τον Οζγκούρ Οζέλ στην απόφαση να ιδρύσει νέο κόμμα, και αυτό έχει να κάνει με την δικαστική ακύρωση του αποτελέσματος του συνεδρίου, στο οποίο έχει κερδίσει τον Κεμάλ Κιλιτσδάρολου πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό είχε συνδεθεί με την κίνηση του Εκρέμη Μάμογλου και των μεταρρυθμιστών εντός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ήταν σαφές ότι και η εκλογική βάση του κόμματος αλλά και η συντηρητική πλειονότητα των στελεχών και των βουλευτών ήταν κοντά σε αυτή την προσέγγιση. Υπήρξε όμως αυτή η δικαστικού χαρακτήρα επίθεση στην αυτονομία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο διορισμός του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου ως προέδρου του κόμματος.
0: Θα θυμόμαστε όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και δημοκρατικά.
1: Υπήρχαν ακριβώς. Υπάρχει μια πίεση για την εξαφάνιση κάθε μορφής πραγματικής αντιπολιτεύσεως στη Τουρκία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας προτιμά να υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία όμως να μην ασκούν πραγματική αντιπολίτευση, αλλά να προσφέρουν κάποιο είδους νομιμοποίηση στο καθεστώς με την παρουσία τους.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε δύο επιλογές ο Ζέλ. Είτε να στραφεί δικαστικά εναντίον των αποφάσεων των δικαστηρίων οι οποίες ακύρωσαν το συνέδριο, είτε να προβεί σε ένα νέο κόμμα. Η πρώτη επιλογή θα ήταν λογική αν υπήρχε εμπιστοσύνη προς τη δικαστική εξουσία. Αλλά όπως είπαμε πριν, η δικαστική εξουσία είναι αυτή η οποία προκάλεσε το
0: πρόβλημα. Έχει γίνει το μακρύ χέρι της εκτελεστικής. Ακριβώς όπως λέτε, εσείς προκάλεσε.
1: Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, ναι, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Οπότε, ακριβώς για να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική και να μην οδηγηθεί και η βάση του κόμματος αλλά και τα στελέχη σε μια απογοήτευση και σε μια παρέτηση από το ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα το οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό αντιπολιτεύσεως, το οποίο υπάρχει όντως στην Τουρκία, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα στα οποία δεν γίνεται συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως θα προσπαθήσει να ξεφορτωθεί και κάποια από τα βαρύδια του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό το είδαμε στην πρόσφατη ψηφοφορία στην οποία αναφερθήκατε πριν, όπου ο Γιουροζέλ αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ
0: του νόμου,
1: για τη λύση του Κουρδικού, πράγμα το οποίο εξέπληξε πολλούς ψηφοφόρους του κόμματος του, διότι θα περίμενε κανείς ότι το κόμμα του θα ήταν αντίθετο σε κάθε προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του Κουρδικού, η οποία όμως στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τα κυβερνητικά σχέδια για το νέο σύνταγμα ή για την παγίωση του καθεστώτος Ερντογάν.
0: Ναι.

0: με ισορροπήσουμε ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο.
1: Ευχαριστούμε που μας τοποθετήσατε όλο αυτό. Και ξαναγυρνώ λοιπόν. Τώρα λοιπόν, το νέο κόμμα, τι στίγμα ιδεολογικό πολιτικό έχει? Γιατί εν τω μεταξύ και ο Κιλιντζάρογλου παραμένει, είναι εκεί στο ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν είναι?
0: Προφανώς παραμένει και έδωσε και γραμμή για να ψηφιστεί ο νόμος για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο.
1: Θα έρθω μετά στον νόμο και σε ευχαριστώ που βάζετε και το πώς τοποθετούνται. Αλλά ας δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συνασπισμός,
1: ναι,
0: που αποτελείται από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Αναπτύξεως και το Εθνικιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσεως του Devlet Bahçeli. Υπάρχει το Φιλοκουρδικό Κόμμα, το οποίο ψήφισε επίσης υπέρ του νόμου για τον οποίο μιλούμε χθες. Το κόμμα το οποίο προσωπεί την κουρδική μειονότητα και έχει έρθει κοντύτερα στον κυβερνητικό συνασπισμό στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας για τη λύση του κουρδικού.
1: Ενώ το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, από ό,τι διάβαζα, είχε καταγγείλει λάθη στο νομοσχέδιο για το, σε σχέση με το μέλλον των μαχητών του κτλ.
0: Κοιτάξτε, το περιεχόμενο του νομοσχέδιου είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να κάνουμε αν υπάρχει χρόνος. Το νομοσχέδιο υποτίθεται ότι θέτει κάποιες προϋποθέσεις για την αμνίστευση κάποιων από τα εγκλήματα, κάποιων από, από τα μέλη του ΠΚΚ. Υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Και η προϋπόθεση είναι να πιστοποιήσει το τουρκικό κράτος, το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ότι όντως έχει διαλυθεί το ΠΚΚ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να διαλυθεί το ΠΚΚ, να πιστοποιηθεί αυτό, και μετά θα αρχίσουν οι αμνηστεύσεις, αλλά όχι για όλα τα εγκλήματα και όχι για όλα τα στελέχη. Οπότε υπάρχουν αρκετές ασάφειες και ερωτήσεις. Δεν είναι βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή θα προχωρήσει και θα έχει αποτελέσμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Σίγουρα όμως είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι μια απόφαση η οποία ψηφίστηκε από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία
1: του κοινοβουλίου. Έτσι, από το κοινοβούλιο. Παρεπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσαλάν παραμένει φυλακισμένος ή όχι?
0: Παραμένει, αλλά υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, το ξέρουμε ότι υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή.
0: Και γύρω του επίσης είναι οι βασικοί συνομιλητές του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ για παράδειγμα ο Σαλαχατίν για Ντεμίρτας, ο οποίος παραμένει επίσης στη φυλακή.
1: Θα σας ρωτούσα για τον Ντεμίρτας.
0: Δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή και πολλοί θεωρούν ότι δείγμα της ειλικρίνειας των προθέσεων του κυβερνητικού συνασπισμού θα ήταν απελευθέρωση του Ντεμίρτας. Βεβαίως, ο Ντεμίρτας φαίνεται να μην προτίθεται να συνεργαστεί με τον κυβερνητικό συνασπισμό, αντιθέσει με τον Οτσαλάν, ο οποίος έχει δείξει δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, καιρό τώρα, το θυμόμαστε αυτό. Ωραία, βάλαμε σφήνα το τέτοιο και μας τα διευκρινίσατε και ευχαριστώ. Τώρα, γυρνώντας λοιπόν ξανά πίσω, δεν ξέρω, έχουν γίνει δημοσκοπήσεις καινούργιες με βάση την δημιουργία του νέου κόμματος? Το λέω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια είναι η δυναμική, πόσο στους πολίτες πέρασε αυτό το νέο κόμμα, εάν το νέο κόμμα το βλέπουν ως αυτό που λέμε αξιωματική αντιπολίτευση ή αυτήν την εντός εισαγωγικών πολιτική εμπιστοσύνη και χαρακτηρισμό τη δίνουν στο ό,τι απέμεινε από το ΤΣΕΧΑΠΕ.
0: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι υπέρ του νέου κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη έχει αποδεχθεί την αναγκαιότητα του εγχειρήματος και υποστηρίζει την ηγετική ομάδα περί των Ροζέ. Βεβαίως υπάρχουν και νέες ανησυχίες. Ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητείται αυτή τη στιγμή είναι και η πιθανή άρση της ασυλίας του Ζουγκιου Ροζέλ για κάποιες κατηγορίες, η οποία θα τον φέρει σε δύσκολη θέση σε σχέση με δικαστικές περιπέτειες που μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα ακόμα βήμα στην άρση κάθε δημοκρατικής νομιμοποίηση τη κυβερνήσεω τη Τουρκία, αλλά έχουμε διάφορα πράγματα. Δεν το αποκλείει κανεί, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν θα μα ξαφνιάσει, ναι. Δεν θα μα ξαφνιάσει, λυπάμαι που το λέω. Τώρα, οι πραγματικέ προοπτικέ του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου ποιε είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
0: Αυτή τη στιγμή το κόμμα του φαίνεται να μην έχει καμία δυναμική. Φαίνεται όμως να προτίθεται να συμμετάσχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, το οποίο περιγράψαμε πριν. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: να δώσει μια πρόσθετη νομιμοποίηση

0: προσπάθεια που γίνεται και στα πλαίσια του κουρδικού, αλλά και στα πλαίσια αναδιαμόρφωσης του τουρκικού πολιτικού συστήματος, μια ομάδα κομμάτων τα οποία είναι τυλικά προς την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν ασκούν αντιπολίτευση για να κερδίσουν στις εκλογές, αλλά απλώς για, ας πούμε, τυπικούς λόγους. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι ελέγχει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα σημαίνει ότι ελέγχει και την περιουσία του, τα γραφεία του και τον μηχανισμό, ο οποίος ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Οσγιού Ροζέλ και την ομάδα του.
1: Που εντωμεταξύ δεν γνώριζε ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλη η περιουσία που στην οποία αναφέρεστε, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία της Τουρκίας τη δεκαετία του 20 και 30, όταν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υπήρξε μέτοχος ακόμα και μια από τις μεγάλες τράπεζες.
1: Ναι, ακριβώς. Το διάβαζα αυτό και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εξακολουθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να υπάρχει μια συζήτηση στην Τουρκία περί ενδεχομένου προώρων εκλογών από τον πρόεδρο Ερντογάν.
0: Η συζήτηση αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως, διότι συνδέεται και με την νέα πιθανή θητεία του πρόεδρου Ερντογάν, γιατί βάσει του συντάγματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος
1: για μια προεδρικές
0: εκλογές, εκτός αν γίνουν προώρες εκλογές. Και αυτό είναι στο χέρι της Βουλής να το αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ο πρόεδρος Ερντογάν εκτιμήσει ότι η αντιπολίτευση βρίσκεται σε κακό σημείο, δηλαδή αν η δημοφιλία του νέου κόμματος ή του συνασπισμού που το νέο κόμμα προσπαθεί να συμπήξει απέναντι στην κυβέρνηση, αν αυτή βρίσκεται σε χαμηλό σημείο, θα ήταν λογικό από την πλευρά του να επιδιώξει μια προώρη εκλογική αναμέτρηση. Αν όμως τα οικονομικά προβλήματα οξύνονται και η θέση της αντιπολιτεύσεως και του Eurozel παραμένει ισχυρή, και όπως είπαμε λίγο πριν, οι δημοσκοπήσεις μάλλον προς εκεί συντήρουν αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα είχε λόγο να κάνει προώρες εκλογές αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να τις κάνει μερικές εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών.
1: Και κίνηση που του δίνει το δικαίωμα, το είπατε πριν από λίγο, για να είναι και υποψήφιος για μια επόμενη προεδρική θητεία. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά, γιατί είναι ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός, κύριε Γρηγοριάδη, ο οποίος και προάκτιβ είναι και στρατηγική έχει και δεν αφήνει τίποτα να περάσει την τύχη.
0: Νομίζω ότι προφανώς παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Δεν πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται και επειδή η διεθνής κοινότητα έχει αδρανήσει, ατονίσει, αδιαφορεί για τις εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από μερικά χρόνια, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε αυτές τις παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας χωρίς ισχυρή αντίδραση είτε από τις ΗΠΑ.
1: Είναι εντυπωσιακή
0: η
1: σιωπή. Εντυπωσιακή η σιωπή, κύριε Γρηγοριάδη, επί των θεμάτων αυτών.
0: Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τις πολιτικές δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα, προσωπικές, ατομικές ελευθερίες κτλ. Τώρα αυτό έχει αδρανήσει. Θυμάμαι κάποιες τελευταίες αντιδράσεις, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, με την κράτηση του Κάβαλα.
0: Ναι, Οσμάν Καβάλα. Ναι, όντως. Αλλά και αυτός έχει ξεχαστεί στην ουσία.
1: Εντελώς.
0: Δυστυχώς παραμένει στη φυλακή.
1: Παραμένει εκεί και αντίδραση.
0: Μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ακούγεται. Και οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, δυστυχώς η διεθνή συγκυρία είναι πάρα πολύ αρνητική και οι Τούρκοι δημοκράτες αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ίσως και προδομένοι από τις αντίστοιχες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης και της
1: Ευρώπης, ναι.
0: Αλλά και τις κυβερνήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι υποστήριζαν τις φιλοδημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνάμεις της χώρας.
1: Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για όλες αυτές τις, γιατί ενώ στο εσωτερικό συμβαίνουν όλα αυτά της Τουρκίας, η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει πάρα πολύ δραστήριος και ενεργός σε αυτό που λέμε διεθνές περιβάλλον. Είδαμε την πρωτοβουλία της Τουρκίας για τη συμφωνία της Μέκας, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα της Τουρκίας σε πάρα πολλά επίπεδα. Τι στόχευση έχει για την ευρύτερη περιοχή ο Ερντογάν, θα αρκεστεί να έχει αυτό τον πρώτο λόγο ως περιφερειακός παίκτης ή η Τουρκία, κύριε Γρηγοριάδη, προσβλέπει σε κάτι άλλο?
0: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους χρηματικούς και φυσικούς.
1: Σωστά.
0: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν, υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ, το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
1: Η Ινδία δεν έχει αντιδράσει, μια και την αναφέρατε ακόμα για την περίφημη συμφωνία της Μέκας, που και αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι το μεταξύ.
0: Ακριβώς, αλλά ούτως ή άλλως τοποθετούνται οι παρατάξεις και οι συσχετισμοί δυνάμεων. Δηλαδή, ούτως ή άλλως η Ινδία έχει δουλέψει τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία ανταγωνίζεται η Σαουδική Αραβία σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ή άλλως. Βεβαίως, αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια καθαρότητα στην διαμόρφωση των στρατοπέδων τα οποία αναδεικνύονται, αλλά βεβαίως από τα λόγια μέχρι τις πράξεις μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά, διότι πραγματική ταύτιση συμφερόντων και ασφαλείας μεταξύ των της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια σύγκρισης της συμφωνίας με το ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Εξού και υπήρξε και αρθρογραφία, αλλά και τίτλοι, το Σουνιτικό ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Ως πρωτοσέλιδο ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι εκκλησιστικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το αντίστοιχο περιεχόμενο, διότι ακριβώς δεν υπάρχει κοινότητα αξιών και κοινότητα συμφερόντων μεταξύ των τριών χώρων. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη την οποία πρέπει να παρακολουθεί κανείς, ναι, αλλά αυτό θα φανεί στην πράξη. Όταν δηλαδή τα συμφέροντα των τριών χωρών αποκλίνουν σε κάποια ζητήματα, θα υπάρξει κάποια προτεραιότητα στη συμφωνία η οποία έχει δοθεί, ή θα υπάρξει μια διαφορία. Και φύγει, για παράδειγμα, νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθης στην Ιεμένη. Άκουσα ότι έγινε κάποια τέτοια επίθεση τις προηγούμενες ώρες και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση ούτε του Πακιστάν ούτε της Τουρκίας. Και βεβαίως και οι τρεις χώρες έχουν σχέσεις οι οποίες είναι πολύ σύνθετες και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, οι σχέσεις της Τουρκίας στην Ισλαμική Αδερφότητα.
1: Ακριβώς.
0: Η Ισλαμική Αδερφότητα είναι ανάθεμα για τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία υποστήριζε την Ισλαμική Αδερφότητα για πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πήρε αποστάσεις.
1: Ναι, έχει κάνει πίσω, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ είναι καλύτερες από τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αν η Τουρκία, αν υπάρξει μια πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ ώστε να επανέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών Σαουδική Αραβία και Ισραήλ-Τουρκία, θα αντιδράσει, θα συμφωνήσει σε αυτό? Δηλαδή, υπάρχουν πάρα
1: πάντως,
0: πολλά ζητήματα,
1: ναι, ό,τι ήταν,
0: θα φανεί η σημασία αυτής της
1: Ξέρετε συμφωνίας. Κάτι, αυτή η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση με, και ο πόλεμος, συγγνώμη, με το Ιράν έχει παγώσει, έχει αποσυνθέσει ήδη κάποιες συμφωνίες οι οποίες είχαν υπάρξει ή ένα διπλωματικό παρασκήνιο που οδηγούσε κάπου. Και νομίζω ότι απλώς πρέπει με υπομονή και ψυχραιμία να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί η μεγάλη εκκρεμότητα στην περιοχή παραμένει.
0: Ναι, ισχύει, και ας μην ξεχνούμε και τις εκλογές στο Ισραήλ.
1: Εννοείται.
0: Μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για επαναπροσδιορισμό και επαναδιαπραγμάτευση πολλών από τις εκκρεμότητες οι οποίες διέπουν την μεσανατολική πολιτική αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι είναι. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αντρέα, ναι, νομίζω πως έχουμε συνεννοηθεί. Δεν έχουμε να πούμε τώρα κάτι παραπάνω. Ένας άλλος φίλος ακροατής σε σχέση με τη συζήτηση που πάω στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είχαμε για τα προϊόντα, γράφει αυτό που πραγματικά ισχύει, ότι σε πολλά προϊόντα μπορεί να αναφέρεται η χώρα, η εταιρεία συσκευασίας και όχι παραγωγή στο προϊόν. Ναι, γι' αυτό έλεγα προέλευση και παραγωγή. Δεν αναφέρονται σε πάρα πολλές συσκευασίες προϊόντων. Τώρα, βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε μόλις τώρα, αυτή που κλείσαμε με τον κύριο Γρηγοριάδη. Ναι, θεώρησα υποχρέωσή μου, φίλες και φίλοι, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που την θέλατε, γιατί δεν παρακολουθούμε την Τουρκία όσο πρέπει, ενώ και στα εσωτερικά της. Να μείνω έως εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας πω ότι αύριο θα λείψω, γιατί πρέπει να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω. Αλλά από την Κυριακή και μετά θα είμαι πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, για χαρά σας. Καλό 15 Αύγουστο θα σας πω.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος, η Ευρώπη με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφήξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι πέτριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των μηχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές του πάρια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Γορίων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε σχήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιτσας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας ψυσταριάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπιθύρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ναι. Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Bell, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του και τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤΑ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9-8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του ως τώρα, τουλάχιστον με τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή, πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες, πάλι στους Καλούς Λιμένες. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επανελειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλο, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευτούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Mm-hmm. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγγέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, mm-hmm. και εύχονται επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έδεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα, έχει 100% πληρότητα και βεβαίως όπως το είπες και εσύ η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα, άλλοι mm-hmm. φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα, 2.500 δηλαδή επισκέπτες, έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Mm-hmm. Είναι 21η άφιξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα. Δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και τους μεκάθαρα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Το αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία της συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίας, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες, που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες, όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το Λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Βίκυ, στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλάζουν το βράδυ και φωτιά και όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι δεν αργεί να γίνει.
0: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
9: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι οι παραβάσεις, οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται, κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλειστές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς οι έλεγχοι είναι συνεχείς και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα notice που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές τις ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα, και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον, στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επηγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι. Τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οι οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία. Κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί, μεγάλης αξίας, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ. Θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές.

0: Το νοσοκομείο του Ρίου, με το Πανεπιστήμιο της Σπάρτης και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι ανέντετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Μα είναι διαθέσιμο στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που, όπως επισήμανε ο Δήμος, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα, θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήθει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκφώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, κάψονες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: Μότι ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία, καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν. Το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους της επιχειρήσης των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του Νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, Δημήτρης Κοβέος, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα, δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruz Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα από το Ηράκλειο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλη εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο κλειστή ηλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη με φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργία στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός του τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος με θυελώδης ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα. Το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα, το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας, έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική περιοχή βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει στις πυνθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
6: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
5: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τι μέτρησε νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζοί είτε εποχούμενοι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αυγούστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
5: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές για κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο, απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
8: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
5: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις Ηρυπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλυόδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέσα στις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
5: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι
9: καταλαβαίνω. Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένηση στο Βοριάδον, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφυρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένηση στο Βοριάδον θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
5: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
10: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
5: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
11: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρο την Πεντέλη, όπως μας δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, Άλση, αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. Απότερο στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις, προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί η Πεντέλη, εκτός από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν τους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
5: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσνα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εϊξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
12: Καταρχάς, να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ανίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός, ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως, να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα εξοδά των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Air News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
13: Τι σχέδια έχουμε?
14: Πάρω.
13: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
14: Πάρω και μετανάξω.
15: Σαντορίνη.
13: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
15: Πού
13: πηγαίνετε?
15: Πάμε Νάξο.
13: Με ψυχολογία βλέπω.
15: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
5: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σας ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
5: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
16: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα. 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από...
5: Είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς, είναι αισθητή η διαφορά.
16: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκανε στο νησί.
5: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
16: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
5: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Ηλέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπιαψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες στην τυπική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτιστική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
5: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού Πολύ όμως ουσιαστική εξέλιξη πρέπει να πούμε στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές Γρηγόρη πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε έναν δίτο συνεχιζόμενο, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής βέβαια πτώσης απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν Γρηγόρη περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε, οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού. Η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
5: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
17: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα γρηγόρη σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
5: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
18: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνη στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
5: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση ΝΑΤΟ ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δέσποινα.
18: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
5: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περντογάν για την ευρύτερη περιοχή.
19: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους χρηματικούς και φυσικούς.
18: Σωστά.
19: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν, υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ, το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
20: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Θαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε αέρα κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί χρησιμοποιώντας το Θαρακίνικο ως πεδίο προσγείωτη. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος στον τάφο κάτω.
5: Βεβαίως. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και όσοι έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά για αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, την οποία μεταφέρθηκε χθες εις ορός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
5: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στον Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
0: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
5: Λίνα Θεολογίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας πεις, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
18: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε μη πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
5: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς, έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό, και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν στις 2026 της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες.

0: καταγραφή μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Mm-hmm. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
1: πουκάμισο
0: ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, το άνοιξε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
2: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
3: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
2: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αύγουστο αναμένεται πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμο εν ώψη της ΔΕΘΟ Καμβάς. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις του Αγίου Σεπτέμβρη, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και εισπορευτικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποβολές των εργαζομένων, και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρότατο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27, και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφόσον και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπε εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27, και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, αλλά και κάθε πολίτης, να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης

0: θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά, δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο Newsr 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε σπηρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
2: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
1: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρακτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
0: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
0: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά το πρώτο, μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες, με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε. Και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να επενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δεσμένος Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
6: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας, και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους, και προς το Κύβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς, ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
8: 9.30 όπως είπες, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντέλια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
0: Τόσο γρήγορα κιόλας.
8: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
0: Μακάρι.
8: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
0: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
8: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
0: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια sound μάκινα, μηχανή των ήχων, εκπομπή ξεκινάει. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακώς από το airteco.gr. Το μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Φωτεινή Υπερβολιανάκη. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και μετά από τα αναγκαία info για την εκπομπή, πάμε γρήγορα στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς Lucid Sins.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Psychedelic Rockers Lucid Scenes. Ακούσαμε το κομμάτι τους με τίτλο Joker's Dance μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Cursed, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021.

Και μετά το psychedelic rock των Lucid Sins, πάμε σε πιο pop μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η Tindersticks.

Tinder Sticks λοιπόν, και από το 1993 και το ντεμπούτο τους, το μόνιμο ντεμπούτο τους, ακούσαμε το κομμάτι City Sickness.

και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν οι Αμερικάνοι Ancestors. Μέσα από το άλμπουμ κυκλοφορήσανε τον Απρίλιο του 2012 με τίτλο In Dreams and Time. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Corey Vrecken.

βάζουμε πάλι μουσικό ύφος. Πάμε σε πιο hard rock φόρμες. Αυτή εδώ είναι η Αμερικάνη Dead Sarah.

Dead Sara λοιπόν, μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, ακούσαμε το κομμάτι We Are What You Say.

Βρετανοί πάποι λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι And So I Burn μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Goat, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

Ανεβάζουμε λοιπόν κατά πολύ τις ταχύτητες. Πάμε σε πιο punk rock ρυθμούς. Αυτή εδώ είναι η Αμερικάνικη Bad Religion.

Bad Religion λοιπόν, μέσα από το 5ο κατά σειρά studio album τους με τίτλο Against the Grain, ακούσαμε το κομμάτι Anesthesia.

Κούμο 99 λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Head Plate μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2023.

παραμένει το ηλεκτρονικό στοιχείο. Απλά τώρα εμπλουτίζεται και μερικές κιθάρες. Αυτή εδώ είναι η Γερμανή, Die Krabs.

Οι Γερμανοί Die Kraps λοιπόν, και το 1997 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους με τίτλο Paradise Now, και μέσα εκεί υπάρχει η συγκεκριμένη διασκευή που ακούσαμε, στο Fire του Arthur Brown. Fire.

μερικές μέρες πριν μπούμε στο νέο έτος, οι Data Fragments κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Total Absence of Light. Μέσα από εκεί ακούμε το κομμάτι Another Day.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αμερικάνη Tuxedo Moon μέσα από το No TRCP τους. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι.

Twin Temple λοιπόν, και από το 2018 και το άλμπουμ του Twin Temple Bring You Their Signature Sound ακούσαμε το κομμάτι Sex Magic.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι και τη σημερινή εκπομπή, Sound Machina, η μηχανή των ήχων, το οποίο μας έχει έρθει από τους Ισλανδούς Solstafir μέσα από το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους με τίτλο Svantir Zantar. Θα ακούσουμε το κομμάτι Φιάρα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ακρόαση. Από τη Φωτεινή Βερβολιανάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα το Βάιο Χειμώνα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της μουσικής, καλό σας απόγευμα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Ήβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένωση από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένωση της Ήβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός Πάξ στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μουσικό φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

0: όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιώνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα ελιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσυκλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και οθελώς στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση τις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτρας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας. Ο καιρός. Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο, Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ, Βαλεντίνη Λοΐζου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Μεγάλο αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: 93,6. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Cosmos Radio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακρίβως στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

feel what I feel when I feel what I feel when I'm feeling.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κόσμος Radio.gr.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Hip-hop after all.